0: Και η διπλωματία χωρίς εξάρτησης. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος, ας πούμε, και αυτό είπε.
1: Ναι, εντάξει. Ήθελε...
0: Μας άρεσε, θέλαμε κάτι παραπάνω. Πιθανότατα. Κάποιοι περίμεναν κάτι παραπάνω, ενδεχομένως.
1: Εγώ χτες που τα σκεφτόμουν αυτά.
0: Ναι.
1: Μετά. Και έλεγα, περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει αυτό. Περιμέναμε από το Ρούμπιο να πει εκείνο. Περιμέναμε το Ρούμπιο. Γιατί να τα πει ο Ρούμπιο, θέλω να πω.
0: Γιατί είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι το νόμο. Τι χρειαζόμαστε.
0: Επιδιαιτητή.
1: Ναι, ό,τι τι.
0: Ό,τι τι.
1: Μόνοι μας.
0: Ναι. Και έρχεται ένα άλλο μήνυμα που λέει κάργα λεφτά για εξοπλιστικά, αεροπλάνα πυράβλους, λες και είμαστε στο μάτι του πολέμου.
1: Είμαστε χαλαρά.
0: Και πολλή προπαγάνδα για Τουρκία κλπ. Όπως και στην Τουρκία το αντίστοιχο. Μας παίζουν οι Αμερικάνοι κλπ. Πουλάνε δισεκατομμύρια εξοπλισμό, γεμίζει η κοιλιά τους και εμάς γεμίζουν τα γκαράζ πολεμοφόδια. Πείτε το αυτό στην Ουκρανία. Για πάντα να το πείτε αυτό στην Ουκρανία λίγο. Να δω κάτι που θέλω. Θα πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα, η οποία παρακολούθησε χθες. Καταρχήν, Κατερίνα, έφυγε ο Ρούμπιο ή φεύγει αργότερα?
2: Όχι, σήμερα φεύγει.
0: Πότε σήμερα, δηλαδή ακόμα εδώ είναι?
2: Αργότερα. Ναι. Είναι για λίγη ώρα ακόμα εδώ.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ωραία, για να του μιλήσω.
0: Όχι, για να του μιλήσω. Για να ξέρουμε τι θα γίνει με τα κυκλοφοριακά, με την κίνηση στους δρόμους. Γι' αυτό να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
2: Καλώ, θα το ξέρουμε σε λίγο. Λίγο αργότερα, σε μια-δυο ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
1: Δεν φάγανε και βαριά χτες. Εντάξει, δεν ήταν να πεις. Ψάρια.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Να πεις.
0: Θα κοιμήθηκε ελαφρά.
1: Το ξέρω, παιδί μου, θα έχει κάτι και θα έχει ο άνθρωπος να θα έχει κανονίσει. Έτσι τα λέμε.
2: Απλώς είναι το στίγμα της παρουσίας του εδώ, το ότι έχει μείνει περισσότερο από 24 ώρες και έδωσε το στίγμα της εξωτερικής αμερικανικής διπλωματίας, τη στήριξη στην Ελλάδα. Αυτό που λέγατε πριν, δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είναι αυτονόητο. Είμαστε αυτόνομοι, αυτοδύναμοι και αποφασίζουμε εμείς. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμούς, είτε αφορά συμφωνίες, πόσο μάλλον θέματα όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως ήταν μια επίσκεψη με τη σημασία της σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική στιγμή για την περιοχή, εξαιρετικά κρίσιμη, η παρουσία εδώ του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έκανε κυριολεκτικά ύμνους από την Πνίκα για την προσφορά της Ελλάδας στη δημοκρατία και στο σήμερα.
0: Τόσα πολλά συγκεντρωμένα για την αρχαία Ελλάδα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε σε μια ομιλία, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε. Ναι.
2: Πραγματικά ήταν ένα σήμα στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ένα στίγμα της πολιτικής που θέλει να δώσει ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο άνθρωπος είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από αυτό το πρίσμα θα τα βλέπει όλα. Δεν ήρθε εδώ πέρα να κάνει, δεν είναι ακαδημαϊκός, ας πούμε.
1: Όχι,
0: είναι υπουργός εξωτερικών μιας χώρας. Ναι. Αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Απλά είναι της υπερδύναμης. Ναι.
2: Επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε και όπως έχουμε επανειλημμένα εδώ και πολλά χρόνια, τα προβλήματα της περιοχής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις ισορροπίες επίσης στην περιοχή.
0: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κατερίνα. Βεβαίως. Και πάλι, αν θυμάμαι καλά, ο Ρούμπιο ήταν μαζί με τον
1: Μενέντες
0: που είχαν πρωταγωνιστήσει, πρωτοστατήσει για αυτόν τον νόμο των Καάτσα που λέγεται, εν πάση περιπτώσει, που πέταξε την Τουρκία εκτός των F-35.
1: Ναι, και ένας γερουσιαστής δεν το κάνει.
0: Είναι γνώστης, ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι γνώστης των θεμάτων της περιοχής, δεν είναι κανάς αυτό.
1: Όχι.
2: Και είναι ένας νόμος που ισχύει βεβαίως, απολύτως. Στις ομιλίες που είχε εδώ ήταν εφόλης της στήλης. Ενεργειακά, άμυνα, εμπόριο, ναυτιλία, τεχνολογία, πολιτισμός. Έδωσε τα στίγματα της συνολικά της αμερικανικής πολιτικής. Να σταθούμε το ότι δύο σημαντικότερα είναι αυτά τα ενεργειακά, κυρίως τα θέματα τα αμυντικά, οι εξοπλισμοί που ήταν, όπως είπαμε, 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και κυρίως ήταν το στίγμα ότι στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης,
0: η ενέργεια ήταν το περισσότερο βάρος, το έδωσε στην ενέργεια και στην εξασφάλιση των εναλλακτικών δρόμων, εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού, εν πάση περιπτώσει, της ενέργειας. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο βάρος της, τουλάχιστον των δηλώσεων του, όπως είδαμε δημόσια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως ήταν ενέργεια, άλλωστε είναι προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πουλάει και LNG και ακριβά κιόλας.
2: Ακριβώς. Είναι προτεραιότητα και είναι προτεραιότητα και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή και λόγω

0: του πετρελαϊκού και λόγω των ενεργειακών και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις αποτιμούν ότι ήταν θετική η παρουσία του εδώ, ήταν σημαντική, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και βεβαίως έδωσε το στίγμα τι θέλει η Ουάσιγκτον και επίσης και τι αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό.
2: Άρα δηλαδή η αίσθηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε, είναι
1: θετική.
2: Θετική.
1: Μα ούτως ή άλλως
0: συνολικά την ελληνική κυβέρνηση.
1: Χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα για την άμυνα.
2: Ναι, ναι.
1: Επί παραδείγματι για άλλα πράγματα, ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας αυτό, όπως και για την οικονομική της κατάσταση. Άμα σκεφτούμε και όλες ποια είναι η οικονομική κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που παλιότερα ήταν και πιο προηγμένες, και σε αυτό έδωσε έμφαση και αυτό έχει την σημασία του. Έχει τη σημασία του εάν και εφόσον μετουσιωθεί με επενδύσεις και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θα έχει σημασία. Αλλιώς από λόγια έχουμε χορτάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές.
2: Αλήθεια.
0: Μα νομίζω ότι σε λίγο λίγες μέρες θα δούμε αναλυτικά τι ήταν αυτές οι πέρα από τα ενεργειακά οι συμφωνίες και βεβαίως και το αμυντικό που έτσι και αλλιώς ήταν ήδη σχεδιασμένο και ήταν ήδη προαποφασισμένο αυτά που είπαμε για τη συνεργασία.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Κατάλληλα να σε ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
0: Να σταθούμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού. Ότι υπήρξε ιδιαίτερη έμφαση και για τα αρχαία και για τα γλυπτά έμεσα και για την ιστορία μας, κάτι που είναι από τις, είναι σημαντικό που αναδείχθηκε, όπως και για τον τόπο που επέλεξε να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Μα υπογράφηκε και συμφωνία,
0: ακριβώς,
2: αν δεν κάνω λάθος.
0: Ανανέωση της συμφωνίας,
2: για τους αρχαιοκάπηλους και για την πάταξη του εμπορίου και τα λοιπά. Και ήταν και σε πολύ έντονο ύφος και η κυρία Γκυλφόιλ στο θέμα αυτό.
0: Ακριβώς. Και επισημάνθηκε και στις δηλώσεις του κύριου Ρούμπιο αργότερα. Αλλά θέλω να πω ότι οι Ηνωμένες, να υπενθυμίσω μάλλον, αυτή είναι μια συμφωνία που υπάρχει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά καλοί συνεργάτες, καλοί σύμμαχοι στο θέμα της αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλείας και έχουμε δει κυριολεκτικά θαύματα από αυτή τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Η Καταρίνα Φρύσα, η συνάδελφος που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Και έμπειρη, έχει δει.
1: Υπουργού και εξωτερικών και αν έχει δει. Ναι. Καλημέρα στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 13 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο που λέει: δεν έχω δει θερμοκρασία σήμερα, αλλά το feeling είναι 18-19, μια χαρά. Στην Καλυθέα είναι ο κύριος Χρήστος. Ο κύριος Αλέξης λέει: μην ξεχνιόμαστε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι να το θυμηθείτε, ότι την περίοδο του Μπαμπά Μητσοτάκη υπήρχαν απεργίες, τράπεζες κλειστές 45 μέρες τον Μάιο, πληθωρισμός 23%. Και μην ξεχνάτε και το εξώφυλλο εκείνο που ήταν με μια κυρία που κρατούσε άδεια κατσαρόλα. Αν θυμάμαι καλά, η συγκέντρωση με τις κατσαρόλες δεν είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας, είχε γίνει επί Πασόκ και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, οργανωμένη από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει μπορεί να με απατάει η μνήμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Ακούτε στις ειδήσεις ότι σήμερα θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει μια εγκατάσταση στις Σκουριές πάνω για την εξόρυξη χρυσού.
2: Ναι.
1: Εξαιτίας αυτής,
2: ναι,
1: ο φίλος μας ο Γιώργος δεν έχει δουλειά σήμερα. Τους έχουν δώσει άδεια.
2: Αλήθεια.
1: Και έτσι κάθονται τώρα, λέει, με τη γυναίκα του στο μπαλκόνι, πίνοντας καφεδάρα με μπουφανάρα και περιμένουν τα παιδιά να ξυπνήσουν για να τα πάνε σχολείο.
2: Ωραία, χαλαρά παιδιά.
1: Όλοι εκεί στην περιοχή δεν έχετε, δεν πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
2: Τι λέτε, ρε.
1: Γι' αυτό το λόγο, καλά κάνετε.
2: Ναι.
1: Η κυρία Πέπη μας στέλνει μια φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Και λέει μπροστά σε αυτά που φάγανε αυτοί χθες, εγώ προτιμώ αυτό, και μας στέλνει αυγά τηγανιτά.
2: Εντάξει.
1: Με πατάτες τηγανιτές.
2: Αν του βγάζανε ένα βουνό με πατάτες με αυγά τηγανιτά.
1: Αυτό είναι το υπέρτατο,
2: ναι,
1: κυρία,
2: ναι,
1: Πέπη. Δηλαδή τώρα χτυπάτε φλέβα.
2: Και δεν πέφτουν και βαριά τα αυγά.
1: Με τίποτα.
2: Ναι,
1: έχεις δει κανένα να βαριστομαχιάσει από αυγά?
2: Όχι.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: ηθικό δίδαγμα. Αν θέλεις τσαχπινιές, να παίρνεις ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μάτς.
2: Δεν ξέρω.
1: Και να επιδεικνύεις το κινητό σου.
2: Δεν ξέρω αν έχουν εκεί,
1: ναι,
2: τέτοιο, αν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επίσης τώρα σκεφτόμουν κάτι. Επειδή μου έλεγες πριν ότι θέλει ο Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνης, ο γλυκός μου,
1: ναι,
2: θα δοθεί την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Δίνουν το Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν το δίνουν σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας?
1: Σε ποιον?
2: Στο ένα Νόμπελ, ρε παιδί μου. Λογοτεχνία.
1: Ναι.
2: Να το πούνε επειδή είσαι και ρήτορας.
1: Τι είναι?
2: Έτσι θα πιστεύει.
1: Ναι.
2: Θα το πιστεύει. Κάτσε να σου πω κάτι. Είναι πετυχημένος. Έχει βγει πρόεδρος δύο φορές.
1: Βεβαίως.
2: Απευθύνεται σε πλήθη.
1: Βεβαίως. Ψέματα είναι αυτά.
2: Δώστε του τον Νόμπελ λογοτεχνίας ή κάντε μια κατηγορία.
1: Μια κατηγορία μόνη του.
2: Νόμπελ μάγκα. Ξέρω εγώ.
1: Θα έχει να το λέει μετά για αιώνες.
2: Ναι.
1: Για αιώνες.
2: Τέλος
1: πάντων, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι,
1: αυτά και με την Αμερική ενδιαφέρονται τα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια η πόλεμη που λέει ότι έχει σταματήσει. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι συνεχίζονται. Για παράδειγμα, πιθανότατα θα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα με την Μιράντα της Καμπαρδόνη. Που λέει ότι υπάρχουν πληροφορίες, το γράφει το Atlantic, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας. Ότι υπάρχουν κάποιες προετοιμασίες ή κάποια έτσι πρόωρα μηνύματα,
2: ναι,
1: να πω, για μια επίθεση που ετοιμάζεται, μάλιστα επίθεση μεγάλη κατά του Ιράν, πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τότε. Βέβαια παραμένει η δήλωση του Τραμπ ότι μόλις τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές, ναι, μετά θα πέσουν σφαίρα και θα σταματήσει ο πόλεμος, θα πέσουν σφαίρα τα καύσιμα κτλ. Σαν πέτρα είπε, σαν βράχος λέει συγκεκριμένα αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί. Το γράφουμε εμείς, το καταγράφουμε και το περιμένουμε. Έτσι, γιατί ο Νοέμβριος κοντά είναι, κοντοζυγώνει.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, δεν είναι αρχές κιόλας. Δηλαδή έχουμε διαβολοβδομάδα θα είναι εκείνη. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ,
1: ναι,
2: και 3 Νοεμβρίου ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δηλαδή θέλω να πω, είναι μέσα σε 7 μέρες.
1: Ναι, θα έχουμε θεματάκια.
2: Μία Τρίτη το ένα.
1: Και εξελιξούλες.
2: Δεν κάνουν Τρίτη, γιατί δεν κάνουν Κυριακή, γιατί δεν παίρνουν το παράδειγμα μας. Και κάνουν Τρίτη τις εκλογές. Φαντάζεσαι να γινόταν εδώ καθημερινή εκλογές. Κανείς δεν τα πήγαινε. Μόνο αν δίναν άδεια. Αν δίναν άδεια. Προσέξτε τώρα. Άκου τώρα τι σκέφτομαι.
1: Ρε, γιατί δεν κάνουν την επιστολική ψήφο να ψηφίζουν όλοι, ή την άλλη, την ηλεκτρονική ψήφο να τελειώνουμε.
2: Δεν ψηφίζει κανείς. Λοιπόν,
1: θα ψηφίζαν όλοι από εκεί που είναι, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, άκου.
1: Μέσω του κινητού.
2: Πες ότι το κάνανε καθημερινή, ναι, τις εκλογές.
1: Ναι.
2: Και σου λέγανε, θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου, ναι, όλη μέρα, καθημερινή, αρκεί να μας αποδείξει ότι πήγες και ψήφισες.
1: Ναι.
2: Δεν θα είχε συμμετοχή.
1: Βέβαια θα είχε συμμετοχή.
2: Πολύ έξυπνο δεν είναι αυτό που είπα. Το ξέρω.
1: Το λες τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος. Επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια.
2: Ναι, εμείς αφήστε.
1: Εμείς δουλεύουμε τις ημέρες των εκλογών, ούτως ή άλλως αυτό. Λοιπόν, έχω πάει παλιά που ήμουν ετεροδημότης. Ψήφισα στο χωριό.
2: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Πήγαινα και ξυπνούσα το πρωί.
2: Ναι, το πουλάκι.
1: Ξεκινούσα στις 5.
2: Ναι.
1: Πήγαινα, ψήφιζα πρώτος με το που άνοιγαν οι κάλπες. Ναι. Είχα πάει από την προηγούμενη το βράδυ.
2: Ναι.
1: Το Σάββατο βράδυ. Ψήφιζα πρώτος και έφευγα για να γυρίσω στη δουλειά γιατί είχα. Είχαμε δουλειά.
2: Αφού είχαν να το λένε. Αφού είχαν να το λένε.
1: Όπου, και αυτό δεν το έκανα με το. Δεν είχα τότε αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Υπήρχαν φορές που πήγαινα με το κτέλ. Έχω πάει και με τη μηχανή. Έχω πάει και με τη μηχανή, αλλά και με το κτέλ. Καταλαβαίνετε.
2: Ήταν ειδικότερο Διονύση.
1: Ναι, ναι, ήμουν παλιά.
2: Πήγαινε που λέτε να ψηφίσει τα χαράματα πρώτο στο χωριό και λέγαν πω θα έρθει πάλι αυτός ο γιος του δασκάλου. Τι έρχεται πρωί.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Κατερινάκη, σήμερα δεν έχεις κάνει καμιά αναφορά σε Γουρουνοπούλα. Στο κρατάει.
2: Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα που το είπατε όμως, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο αλγόριθμος μάλλον είναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω Γουρουνοπούλες εγώ στο ίντερνετ. Μου έβγαλε χτες, ρε παιδιά, ένα μαγαζί.
1: Ναι.
2: Το οποίο όμως είναι εκτός Αθηνών.
1: Καλό φαγή στα κανένα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Τι, εγώ φταίω. Και λέω, πού είναι αυτό. Και ήταν και έλεγε η πιο τραγανή Γουρνοπούλα. Και έδειχνε που την. Έκανε κάνει πολύ ωραίο βίντεο. Που την έκανε και έκανε κράτς.
1: Αυτό.
2: Αυτό το υπετσούλα πάνω. Τέλος πάντων.
1: Ωραία φωτογραφία από τον Κορινθιακό και τη Δεσφίνα. Μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Βέρεια. Άρχισε να ξημερώσει τον κάμπο της Μακεδονίας. 10 βαθμούς θερμοκρασία
2: για
1: αυτή την ώρα.
2: Ωραία εικόνα, ρε παιδιά, τι ωραία εικόνα.
1: Ναι.
2: Να τη στείλουμε στο Ρούμπιο να πάει να κάνει καμιά ομιλία.
1: Στο Vans.
2: Στο Vans.
1: Γιατί όλα μονορούφιο Ρούμπιο. Ας πάρει κάτι και ο Vans. Ας δώσουμε και σαν τον
2: κάτι. Ψάχνει ο Vans τώρα το πόσιμο, αφήστε τα.
1: Στους Δελφούς θα πάει αυτός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία από πρόθεση αποκοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: το Fever των Black Keys.
1: Ωραία
0: συναυλία είχαν δώσει στο Terra Vibe. Πολύ ωραία.
1: Οι Black Keys.
0: Ναι,
1: έχει
0: ωραία.
1: Πάει ο Διονύσης μου. Τσου έχει δει.
0: Ναι.
1: Τσου έχει δει. Λοιπόν.
0: Τσου αγαπάω.
1: Ναι, τσου αγαπάει πολύ. Προσέξτε τώρα. Άκου. Μία Κινέζα λέει influencer πήγε να τρέξει το μαραθώνιο του Βερολίνου.
0: Ναι.
1: Και τράβαγε. Θα φάνε βίντεο αυτή γιατί προβάλλουν το.
0: Πώς γίνεται να τρέχει ταυτόχρονα για να βγάζει και
1: μωρέ,
0: βίντεο.
1: Έχουν, ή έχουν κρου.
0: Καταρχήν δεν κουνιέται η
1: όχι,
0: κάμερα.
1: Όχι, έχουν κρου.
0: Έχουν κρου.
1: Ναι. Ή τραβάνε μόνοι του τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν έκλεψε. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο. Παιδιά, δηλαδή εγώ τα κάνω αυτά. Δηλαδή εγώ θα τα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα ήμουν influencer. Λοιπόν, ανέβηκε λέει σε ποδήλατο για να.
0: Εγώ του ζηλεύω του influencer.
1: Για να γλιτώσει χιλιόμετρα. Ναι, ναι εντάξει τώρα. Λοιπόν, καθότανε. Καθόταν κιόλα, δεν έκανε. Είχε κάτι στο πίσω μέρο του ποδήλατο και πήγαινε. Ένα.
0: Την πήγαινε κάποιο.
1: Ναι.
0: Συνεργό.
1: Ναι,
0: ναι, να συλληφθεί.
1: Και εδώ την πήρανε χαμπάρι, τη δώσανε. Γεια σα. Εντάξει,
0: θα σταματήσει να είναι.
1: Αυτή θα χάσει, τώρα πολλά
0: θα λεφτά. Χάσει, θα χάσει ακόλουθους.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Μα τώρα, γιατί είπα ζηλεύω. Γιατί προχθές έβλεπα ότι. Το λέγαμε εδώ πέρα από την εκπομπή χθες. Για μια τύψα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια
1: λέει, Διονύση,
0: από
1: ναι.
0: Το. Μα δεν κάνει
1: και
0: τίποτα.
1: Αυτό τέχνη είναι όμως.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, και αυτό τέχνη
0: τίποτα,
1: είναι.
0: Τίποτα ρε παιδί.
1: Ναι, Διονυσάκο.
0: Ναι, αλλά χθες που το έλεγα, έλεγε κάτι κάνουμε λάθος στη ζωή μας.
1: Κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί και αυτό τέχνη είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς που στηρίζουμε τη ΣΥΠΑ, η οποία κοιτάει μόνο την οικονομία της ρίχνοντας βόμβες στα καύσιμα. Εμείς πότε θα κοιτάξουμε την οικονομία μας αντί να γλύφουμε τον Τραμπ? Κολλήστε μου την ταμπέλα του κομμουνιστή τώρα, επειδή είμαι κατά τον Τραμπ που παίζει μπάλα εις βάρος όλου του πλανήτη. Συγγνώμη, με όσα λέμε κάθε μέρα. Επειδή κύριε Σταμάτη, μας ακούτε κάθε μέρα,
1: δηλαδή,
0: επειδή ξέρω ότι είστε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε με τον Τραμπ, δηλαδή για να καταλάβω δηλαδή, αυτή την εικόνα έχετε βγάλει. Γιατί αν έχετε βγάλει αυτή την εικόνα.
1: Κάτι καλό κάνουμε.
0: Ή κάτι πολύ λάθος.
1: Όχι.
0: Ή εμείς ή εσείς. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Όχι, τέλος κάτι καλό κάνουμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Λαμία που μας στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Παιδιά, θέλουμε να σας πούμε εξ αρχής το εξής. Ότι εσάς που μπαίνετε στον κόπο να βγάλετε μια φωτογραφία και να την μοιραστείτε μαζί μας, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Και τι ωραία φωτογραφία, ρε, σου φτιάχνει την μέρα.
1: Καλή, είναι πάρα πολύ. Ναι,
0: τι ωραία χρώματα είναι αυτά.
1: Να τις μαζέψουμε,
0: Ανατολή.
1: Να τις στείλουμε στο JD.
0: Να κάνουμε λεύκομα.
1: Όχι, να τις στείλουμε στο JD να διαλέξει.
0: Όχι, να, γιατί στο JD να τις κάνουμε εμείς και ως influencer να τις. Δεν είναι δικές μας,
1: δεν είναι δικές μας, δεν
0: να τις βγάλουμε στο ίντερνετ να οικονομήσουμε. Όχι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να τα μοιραστούμε μετά με τους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά στο Τέξας, γιατί κατάφεραν να εκτελέσουν έναν θανατοπινίτη με ένεση. Γιατί τα λεφτά δεν τα πηγαίνανε καλά. Εκεί που δεν κατάφεραν να εκτελέσουν την κοπέλα αυτή τη.
0: Αυτή η βαρβαρότητα που σας περιγράφαμε.
1: Αυτό που σας περιγράφαμε. Ξυλώθηκαν όλοι όμως. Δηλαδή σχεδόν όλη η φυλακή, ας πούμε, ξυλώθηκε από το.
0: Και καλά παραιτήθηκαν.
1: Ναι, φταίγε η φυλακή, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά. Ας πούμε, την δεύτερη μέρα μετά από αυτό το επεισόδιο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα προεδρικό για να τυφεκιστεί, να σκοτώσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα έναν τύπο, ο οποίος βέβαια είναι βαρυπινίτης, έχει σκοτώσει καμιά πενταριά ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, αλλά τον στήσουν το Δεκέμβριο νομίζω θα γίνει, θα τον στήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό έχει να γίνει 60 χρόνια. Να σκοτωθεί δια τυφεκισμού.
1: Προχωράει ο κόσμος.
0: Ναι. Καλημέρα,
1: καλά,
0: καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη.
1: Ναι.
0: Από την Ελασσόνα. Σταμάτη. Πουτίνκα μας στέλνεις. Πουτίνκα. Είναι αυτό. Πουτίνκα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω εγώ.
1: Επειδή λέμε κάθε μέρα διάφορα ποιος πέθανε και τα λοιπά και
0: τα
1: όλα
0: λέμε,
1: αυτά τα πράγματα
0: τα
1: και τα σαν σήμερα και.
0: Είναι μέρος της ταυτότητας της ημέρας.
1: Ή τέλος πάντων σας λέμε ότι, ας πούμε, άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι πέθανε η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η
0: δικαιωμένη
1: κυρία, η οποία έχει γίνει σύμβολο για τη στεγαστική κρίση, γιατί την είχαν κάνει έξοδο την γυναίκα σχεδόν στα 90 της χρόνια. Τέλος πάντων, πέθανε χθες η γυναίκα. Πέθανε λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μία κυρία, η κυρία Μάργαρετ Χάμιλτον, δεν την ήξερε κανένας τη Μάργαρετ Χάμιλτον. 90 ετών ήταν. Ήταν πρωτοπόρος της μηχανικής λογισμικού και συνέδεσε το όνομά της, ήταν πίσω από όλες τις αποστολές του Απόλλο. Και την προσελήνωση βέβαια το 69. Μια σπουδαία μορφή της επιστήμης δηλαδή. Αλλά ποιος την ήξερε, την ήξερε κανείς.
0: Κανείς.
1: Τη Μάργαρετ Χάμιλτον, και εγώ δεν την ήξερα. Εργαζόταν στο MIT από τις αρχές δεκαετίας του 90. Την πήραν στο πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη των υπολογιστών για τις αποστολές. Τα στέλνουν τα διαστημόπλια στα φεγγάρια. Και το 1965 ήταν η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που προσλήφθηκε. Ήταν επιτεύγματα όλα. Δηλαδή, ό,τι ακούς, ό,τι ακούμε τώρα που σας λέω είναι επίτευγμα. Δηλαδή, ήταν το 65. Ήταν η πρώτη γυναίκα, ήταν προγραμματίστρια το 1965. Δεν ήταν κανονικό αυτό, δεν ήταν κάτι που ήταν καθημερινότητα. Και προσλήφθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα, ας πούμε, αποστολής στο διάστημα, έτσι.
0: Είναι ασύλληπτο. Είναι άνθρωποι, ναι, είναι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε. Δηλαδή, όχι εμείς, ναι. Κατερίνα και εγώ. Η ανθρωπότητα χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τους ξέρουμε καν.
1: Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία, θέλω να πω ότι αυτό έχετε δει ότι. Σας έχουμε πει κιόλας κατά καιρούς ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει διάφορα. Αναπτύξει τη βιομηχανία του και έχουν φτιάξει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το καμάρι τους. Έχει ποζάρει κιόλας, νομίζω. Έχει, το έχει οδηγήσει κιόλας.
0: Έχει κάνει και εξαγωγές που το πουλάει και έξω. Ναι.
1: Πήρε φωτιά ένα χτες. Δεν ξέρω που το φορτιζόταν.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Με όλα συμβαίνει.
1: Και έχει γίνει λίγα χαμό.
0: Με όλα συμβαίνει αυτό.
1: Κυκλοφορεί όλο τον κόσμο. Λέει, και έχει κάνει, είναι λέει μεγάλο πλήγμα αυτό.
0: Τώρα που λες για αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δύο ειδήσεις θα σας πω. Πρώτον, μία. Η Ευρώπη σχεδιάζει να βάλει φρένο στις εισαγωγές κινέζικων αυτοκινήτων, διότι έχουν κατακλείσει την αγορά και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνάει από τις χειρότερες μέρες της. Ναι. Αλλά όταν λέμε έχουν κατακλείσει τα πάντα, έχουν κατακλείσει τα πάντα. Άμα δείτε στα λιμάνια τι γίνεται με εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα, δείτε αεροφωτογραφίες, ας πούμε, που έχω δει εγώ, ίσως έχεις δει και εσύ. Είναι κάτι ασύλληπτο. Μιλάμε για τεράστιους όγκους αυτοκινήτων που έρχονται εισαγωγή και ξεπηδούν διαρκώς και καινούργιες μάρκες. Προφανώς υπήρχαν, αλλά εμείς δεν τις ξέραμε. Καλά, και τώρα έρχονται και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Να τις πεις αυτές τις μάρκες.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι. Έβλεπα, ας πούμε, χθες ότι καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Στη Βρετανία, που έχει και παράδοση αυτοκίνητο
1: βιομηχανίας,
0: είναι ένα κινέζικο. Το οποίο μάλιστα το λένε Temu Range Rover. Γιατί ότι είναι. Δεν είναι αυτό το όνομά του.
1: Είναι,
0: έτσι το αποκαλούν.
1: Ναι.
0: Ότι είναι από το Temu, ας πούμε.
1: Μουσαντένιο.
0: Δηλαδή, αυτό,
1: πούμε,
0: κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έτσι το αποκαλούν στην Αγγλία. Και βγήκε το καλύτερο. Και το με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς. Το δεύτερο είναι το εξής. Στην Ρωσία, την οποία παρακολουθώ από κοντά. Επειδή έχουν προβλήματα με τον εφοδιασμό σε βενζίνη, γιατί τα πρατήριά τους. Όχι τα πρατήριά τους, τα δηλητηριά τους.
1: Ναι.
0: Τα περιποιείται η Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Αρχίζουν και αυτοί και παίρνουν αυτοκίνητα κινέζικα. Κάνουν εισαγωγές αυτοκίνητα κινέζικα ηλεκτρικά.
1: Τι να κάνουν.
0: Έλα όμως που όλη η Ρωσία έχει. Η Ρωσία είναι μεγαλύτερη χώρα, είναι μια χανής χώρα.
1: Ναι.
0: Έχει μόλις 8.000 σημεία ανεφοδιασμού. Εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι μόνο στη Μόσχα.
1: Αλήθεια.
0: Στην υπόλοιπη δεν έχει.
1: Ωραία,
0: και παίρνουν ηλεκτρικά και μετά στείνονται στις ουρές για να τα φορτίσουν. Γιατί δεν μπορούν να τα φορτίσουν.
1: Κρίμα οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, απανωτά τα χτυπήματα. Τους καημένους.
1: Δεν τη θέλω
0: τους
1: για κανέναν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης, ο φίλος μας από την Ελασσόνα, πριν γράψει τι είναι η φωτογραφία που μου στείλε, είπα Πουτίνκα. Είναι Πουτίνκα από το Λιβάδι που μας στέλνει. Τέτοια.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Σας έχω περιγράψει. Παλιά ήταν τρία ζαχαροπλαστεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τα τρία. Το ένα ήταν ξακουστό για την πουτίνκα του.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι υπάρχει ακόμα.
1: Το
0: άλλο ήταν για την κρέμα του και το άλλο για τα κουρκουμπίνια.
1: Ναι, ρε, στιγμή.
0: Ή τουλάχιστον έτσι ήταν στο μυαλό μου.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, όχι. Όπως το έχει ζήσει. Όπως το έχει ζήσει. Άλλοι, ό,τι έχουν ζήσει, το έχει πει η Βίτση. Εσύ μεταφέρεις αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα, σε ό,τι λέω, να κολλάς και μία βύση.
1: Τι σε ό,τι λες, εσύ, έκανε ρήμα να μην το πω. Και εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε.
0: Να σου πω.
1: Με την αναβύση.
0: Στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, προσδυτικά αυτή την ώρα, η κίνηση είναι μόνο 15 λεπτών το πολύ. Μας λέει ο φίλος μας που είναι εκεί,
1: μπράβο,
0: ο Φώτης.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβεις, γιατί συνήθως σας λέμε για την.
1: Τι να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι φέτος δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα η αναβύση. Ακύρωσε.
0: Μεγάλο κρίμα. Άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσοι θέλανε να παραντηθούν.
0: Πόσοι.
1: Αρκετοί, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά εμείς δεν θα μπορούσαμε.
0: Γι' αυτό λέω άλλο κακό να μην.
1: Εμείς δεν θα μπορούσαμε γιατί δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πρώτον και γιατί έχουμε κανόνες να πάμε στο Λιβάδι.
0: Ευχαριστούμε και τη Βασιλική.
1: Σε καλό μας.
0: Και τη Βασιλική που μας δίνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Μυτιλίνη με την Ανατολή.
1: Τι ωραία.
0: Μα, να βγαίνει στο μπαλκόνι.
1: Και είναι να αυτό που αυτό
0: μας, κάποτε μας είχε, μας είχε στείλει και ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη και μας είχε πει: αυτή είναι το, η φωτογραφία, που, μάλλον το σκηνικό που αντιμετωπίζω, που βλέπω, όχι που αντικρίζω, από το μπαλκόνι μου. Ή από το γραφείο μου, ας πούμε. Φαντάσου τώρα να ξυπνάς, να σηκώνεις το πρωί και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Δεν να ξεκινάει αλλιώς η μέρα σου.
1: Το συζητάς.
0: Αλλιώς ξεκινάει η μέρα σου, παιδί μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Με
0: που
1: άλλη διάθεση.
0: Στην Εγνατία.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Έχει λίγα σύννεφα, λίγη κίνηση τώρα και 13 βαθμούς στην Εγνατία.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Εντάξει, καλά είναι καλά ακόμα, είναι. Παιδιά. Ναι. Ακόμα είναι καλά. Όσο δεν
0: βρέχει. Ο Σάββας τι μας θέλει, τι ευθεία γραμμή είναι αυτή. Προφανώς αεροπλάνο είναι. Στον ουρανό, στον ορίζοντα.
1: Έχει ωραίο καθαρό όμως. Ουρανό, αστραπές δεν φοβάται.
0: Ο Σάββας είναι καλλιτέχνης.
1: Βέβαια, ναι, ο Σάββας είναι, ναι, ο Σάββας είναι φοβερός. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα βγούμε, θα βγάλουμε γυναίκα γενική γραμματεία του ΙΕ.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Ολοπρωτεύει όμως η κυρία Γκρίνσπαν.
0: Αυτή προηγείται, η κυρία Γκρίνσπαν.
1: Και έχει και ωραίο επίθετο.
0: Που είναι κάπου από τη Λατινική Αμερική είναι αυτή.
1: Τον Άλαν.
0: Ε, από πού είναι τον... αυτή, από τη Λατινική Αμερική.
1: Η Γκρίνσπαν.
0: Ναι.
1: Και λέγεται Γκρίνσπαν.
0: Ναι. Κάπου από
1: Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Α, Αμερικάνα είναι η μάνα μου.
0: Εντάξει, Αμερικάνα.
1: Εντάξει, Αμερικάνα είναι τώρα με τρελάνε, μωρέ. Είναι από τη Λατινική Αμερική. Από την Κωνσταντίνα είναι.
0: Εντάξει,
1: πολιτεία μα είναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, πολιτεία σα, αλλά είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Βγαίνει όμως, είναι για πρώτη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία την, αυτή που χρειάζεται για να βγει.
1: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Ναι. Γίνονται εντωμεταξύ αυτές οι ψηφοφορίες και αυτές οι διαδικασίες.
1: Αυτή έγινε υπό τη δική μας Προεδρία.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Υπό την Προεδρία,
1: ναι,
0: της Ελλάδας. Γιατί είμαστε αυτή. Πρόεδροι.
1: Βέβαια, προεδρεύουμε σου.
0: Προεδράρα. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, στην προηγούμενη λήψη ψηφοφορία, ναι, που είχε γίνει 29 Σεπτεμβρίου πριν αναλάβουμε εμείς δύο μέρες, είχε 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Πρέπει να είναι όλοι να την ψηφίσουν.
0: Νομίζω.
1: Φαντάζομαι για να είναι έτσι.
0: Νομίζω,
1: ναι, γιατί αυτό πλειοψηφία είναι. 15 είναι. Α, θέλουν συνένεση και από τα 15.
0: Νομίζω θέλουν συνένεση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, είναι και ένας κύριος, ο κύριος Γκρόσι, που είναι δεύτερος. Ο επικεφαλής του.
0: Κάτι μου λέει το όνομα.
1: Ατομική ενέργεια. Ατομικής ενέργειας.
0: Αυτό ήταν. Ναι, μπράβο, ναι. Ραφαήλ Γκρόσι. Ναι.
1: Αργεντίνος αυτός. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτα, από πού θα έλεγε ότι είναι.
0: Τη Γαλλία.
1: Τη Γουιάννα.
0: Εντάξει, παλιά
1: Κάρολιν.
0: Είναι.
1: Ναι. Ροντρίγκες.
0: Ναι.
1: Μπιρκέτ. Τι να πω.
0: Γουιάννα.
1: Τέλος πάντων, δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν υποψήφιος και ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Μακί Σαλ.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Τι, γιατί.
0: Η Λία είναι βύση. Η βία δεν είναι λύση.
1: Βέβαια, παλιό αυτό.
0: Πρώτη φορά το βλέπω.
1: Ναι, είναι παλιό.
0: Δεν το ήξερα.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Υπέροχο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο οποίος, ο Γιώργος είναι στο Κιάτο και βγαίνει για ψάρεμα. Δεν είναι η σημερινή η φωτογραφία, αλλά.
1: Αυτό με τη Λία Βύση και τα λοιπά ήταν τότε που ήταν με το Πεπόνι.
0: Πολύ πίσω. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, το Πεπόνι. Το πεπόνι παγώνει, το παγώνει δεν πεπόνι.
0: Και διάφορα τέτοια, ναι, άλλα με πεπόνι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σουλιά, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπα που λες, ήταν και άλλοι υποψήφοι. Πάρα πολλούς έχει. Δεν πήγαμε κι εμείς, ρε, στη Διονύση.
0: Πού να πάμε,
1: να
0: βάλουμε
1: μια υποψηφιότητα.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ένα από του δυο μα. Σα στήριζα εγώ αν κατέβαινε για να κάνω γενικό γραμματέα.
0: Παιδί μου, πρέπει να
1: είσαι. Απλά θα με έπαιρνε στο γραφείο τύπου.
0: Διπλωμάτη καριέρα πρέπει να είσαι.
1: Άντε καλέ. Τι διπλωμάτη καριέρα.
0: Τι.
1: Εδώ πέρα είναι πρώην πρόεδρο αυτό. Ο ένα. Ο Μακί Σαλ.
0: Εντάξει, ο πρόεδρο είναι και με τρόπον τεινά διπλωμάτη. Δεν είναι.
1: Ο Λάρα Οτούνου.
0: Τι είναι ο Λάρα Οτούνου.
1: Δεν ξέρω, από την Ουγκάντα. Και η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα. Αυτή είναι σαν πρωταγωνίστρια.
0: Μεξικάνικη, σε θυμάσαι.
1: Σαπουνόπερα.
0: Που ήταν,
1: ναι,
0: τα μεξικάνικα, ναι, ένα διάστημα.
1: Όχι, Χωσέ Κουέρβο, δεν θα σε αφήσω να πάρει την αδερφή μου τη Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τα παρακολουθούσε, θυμάμαι. Ανελιπώς αυτά.
1: Δεν τα βλέπα, δεν τα βλέπα.
0: Έλα που δεν τα ήξερε. Την άλλη μέρα έρχονταν και μας έλεγανε περίληψη.
1: Όχι καλέ, δεν τα βλέπα εγώ αυτά. Όχι, έβλεπα μόνο, ένα έβλεπα μόνο.
0: Ναι.
1: Που μου άρεσε, δεν ήταν μεξικάνικο, ήταν βραζιλιάνικο. Λεγόταν η Αγριόγατα. Φέρα Γατζικάου. Στο είπα και βραζιλιάνικα.
0: Βραζιλιάνικα ήταν αυτό, γιατί ακούστηκε σαν.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Ακούστηκε σαν μπέρδεμα.
1: Έπαιζε μια κοπέλα πάρα πολύ ψηλή.
0: Σαν να πνιγώσουν.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός πλούσιου γεωκτήμονα στη Βραζιλία.
0: Με θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι, ναι, είχε θεληματικό πηγούνι κτλ. Και όλο είχε τα άλογα τη. Και τρέχε καβάλα στα άλογα.
0: Ωραία, τα άλογα. Τα αγαπάω πολύ.
1: Το δω και εδώ σε ένα σύριαλ. Αυτό καμία σχέση.
0: Ο Φώτης μας λέει ότι το καλύτερο από αυτά τα γελία είναι βύση και η βία δεν είναι λύση. Είναι τον ύψο νομίματα μη μόνο ανόψιν. Εντάξει, αυτό το μαθαίνουμε το δημοτικό τώρα. Το, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, καρκινική ναι. επιγραφή. Γνωστό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι ψάχνει να βρει πότε θα φύγει.
1: Όχι, δεν ψάχνω να βρω πότε. Ήθελα να
0: πότε
1: δω.
0: Φύγει ο Ρούμπιο και.
1: Πήγανε χτε στο γνωστό, στο κεντρικό ξενοδοχείο που δεν πρέπει να το λέμε. Και δεν καταλαβαίνω.
0: Ποιο κεντρικό ξενοδοχείο.
1: Που φάγανε το βράδυ. Που είπαμε το μενού.
0: Πού είναι κεντρικό ξενοδοχείο. Στο Σύνταγμα κεντρικό ξενοδοχείο. Δύο είναι.
1: Όχι, δεν είναι δύο.
0: Πόσα είναι.
1: Όχι. Είναι τρία.
0: Τρία.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Το ένα. Το, ναι. Από τότε έχω να πάω. Λοιπόν. Ήταν ακόμα σε εργασίες. Ναι, για πες, αναστήλωση.
1: Έλεγε είχε πέντε ρωτώντες.
0: Ναι.
1: Που κάτσανε.
0: Τι είχε.
1: Πέντε ρωτώντες. Τραπέζια, ρωτώντες. Παιδί μου στρογγυλά. Ρωτώντες.
0: Α, εμένα το μυαλό πήγαινε στο ρωτώντα αυτό το τόξο που έχει.
1: Όχι, ναι, ναι, ρωτώντες, ναι. Τραπέζια. Στο ναι. Αυτά που χωράνε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα. Λοιπόν.
0: Που σε και... βάζουν και κάθεσαι με τύπους που δεν τους ξέρεις και είναι άβολα και
1: αυτό.
0: Δεν. Ναι. Για πες.
1: Εσύ του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι, αυτό.
1: Συνήθως σε γάμους τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, για
1: όχι,
0: πες.
1: Όχι, εντάξει, κάποιοι τα φροντίζουν. Αυτά, τώρα, να
0: πες, παιδάκι μου τώρα, τι θες με τις πέντε ρωτώντες. Κάτι θες να πει.
1: Όχι, λέει, ποιοι κάτσανε με ποιου, ρε παιδί.
0: Ποιοι κάτσανε με ποιου.
1: Εγώ είδα πάντως τα πλάνα που έβλεπα στο Earth News ότι. Ήταν στο ένα τραπέζι ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Ρούμπιο,
0: ναι.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης που έκανε και την προσφώνηση.
0: Υπάρχει συνάφεια, ναι.
1: Ναι. Ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, δεν την είδα, το διαβάζω τώρα.
0: Ναι. Είχα βάλει κανέναν ξένο.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης και η πρέσβης, η Κίμπερλι,
0: ναι.
1: Και ο κύριος Αλεξανδρίδης που Κίμπερλι... είναι ο πρέσβης της Ελλάδας, της ΗΠΑ.
0: Η Κίμπερλι ήταν μόνη της. Γιατί συνήθως η Κίμπερλι πηγαίνει με το στυλίστα.
1: Δεν τον είχε το στυλίστα αυτές
0: τις μέρες. Δεν ήταν στυλίστα. Ρωτάω εγώ ρε παιδί μου.
1: Δεν τον είχε. Λοιπόν, χτες λέει, θες είχε γενέθλιο δέντια.
0: Α, Τιχουάνα βλέπατε εσείς κύριε στα μάτια.
1: Τιχουάνα.
0: Ναι.
1: Στο ένα άλλο τραπέζι κάθισαν λέει ο κύριος Δένδιας, που είχε και γενέθλιο.
0: Α, ήταν ο κύριος Δένδιας εκεί.
1: Είπε κερνάω. Όχι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Φωνάξα τα όργανα να κάνουμε κέφι και μπήκαν κάτι βιολιάλι.
1: Αλλά ναι. Και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου.
0: Α, ήταν και.
1: Βέβαια, ήταν προσκεκλημένοι. Βέβαια.
0: Το και... πρωτόκολλο αυτό ποιο το όριζε, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μα ή η πρεσβεία.
1: Ναι, τα είχαν κανονίσει.
0: Ναι, αλλά ποιο το κανονίζει.
1: Και τα Υπουργεία Εξωτερικών. Τα Υπουργεία Εξωτερικών το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Και τα δύο.
1: Αυτά. Αυτό ήταν ένα δείπνο το οποίο παρέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς τιμήν.
0: Άρα η ελληνική.
1: Ναι.
0: Να,
1: το πρωτόκολλο μας είναι ένα είναι το πρωτόκολλο ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν. Αλλά είχαν καλέσει και ανθρώπους που έχουν παίξει και ρόλο και στον κάθετο διάδρομο. Επιχειρηματίες. Κατάλαβες. Είναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Ο κύριος Κυριακός που συνήθως είναι στοιχείο, αλλά τώρα δεν είναι στοιχείο. Λέει, εσείς στο Ρούμπιο, εμείς βόλτες στο Μαρούσι στο ήλιο βασίλεμα. Και πολύ ωραία κάνετε. Δεν είναι ωραία, δεν έχει ωραία χρώματα και το Μαρούσι, κύριε Κυριάκο.
1: Διονύση, ναι. Καλά το. Εγώ διαβάζοντας το μενού, έλεγε φιλέτο ψαριού.
0: Ναι.
1: Φιλέτο κάθετος ψάρι. Πρόσεχε. Είχε και κρέας.
0: Απέστονται.
1: Πρόσεξε. Γιατί είχε φιλέτο μοσχάρι ή ψάρι.
0: Τι θα πάρεις.
1: Μοσχάρι.
0: Εννοείται.
1: Καλά
0: το συζητάμε. Το συζητάμε δηλαδή.
1: Πρόσεξε τώρα. Ναι. Αυτό όμως
0: ναι.
1: Μπορείς να τα φας που να θέλεις να φας και από τα δύο.
0: Α. Εντάξει. Θα σε κακοχαρακτηρίζαν.
1: Όχι βάρε. Γιατί είναι η φιλοσοφία πω, surf and turf.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως.
1: Surf and turf.
0: Ότι με άλλο κρασί. Άλλο κρασί πάει με το κόκκινο κρέας, άλλο με το ψάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε μετά, αν ήθελες να φας και από τα δύο, θα έπρεπε να μπλέξεις και τα κρασιά.
1: Αλλά δεν είναι
0: μετά
1: για. Γιατί θα οδηγήσεις.
0: Πύρλα. Μετά θα.
1: Τι θα οδηγήσει.
0: Λευκό με κόκκινο δεν θα αναμειγνύεις, μου οδηγεί... έχουν πει.
1: Ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Δεν θα οδηγήσεις.
0: Πού το ξέρεις.
1: Θέλω να με πας να φάμε surf and turf.
0: Surf and turf.
1: Mm.
0: Surf and
1: θα μπλέκουν αυτά οι Αμερικάνοι.
0: Surf and turf θα πάω να σου. Θα σε πάω μόνο αν έχει κάπου αυγά μάτια, αυγά scrabble, αυγά βραστά, αυγά. Να σε πάω.
1: Αυτό δεν είναι surf and turf.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι F and turf. F and turf. Το βάζω στα λέγα.
0: Πες την κίνηση. Θα πεις την κίνηση γιατί πήγε παραπέντε η ώρα.
1: Ρε εσύ πότε πήγε? Περνάω.

0: Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, αλλά όχι τίποτα τραγικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι από τη Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά πολύ χαμηλά. Και στο ρεύμα καθόδου είναι λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερη σε μήκος η κίνηση, γιατί περνάει λίγο τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν είναι όπως άλλες μέρες, θέλω να πω. Όμως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ ξέρω χθες που το κέντρο ήταν άδειο γιατί δεν απαγορευόταν η κίνηση. Είχε γεμίσει το γύρω-γύρω. Το έξω γινόταν το έλα να δεις.
1: Ναι, γύρω-γύρω γινόταν.
0: Δηλαδή έκανα να διασχίσω έναν δρόμο που συνήθως το κάνω σε ένα τέταρτο, ας πούμε. Έκανα 35 λεπτά.
1: Άστα, Διονύση, και εγώ.
0: Είχαν μαζευτεί όλοι σε αυτόν. Γιατί?
1: Το ξέρω, βρε Διονύση μου.
0: Βγήκανε να. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο, θα πάμε να κυκλοφορήσουμε στο Νέο Ηράκλειο.
1: Εντάξει, όχι, Διονύση. Παίρνανε, βρίσκανε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Από το Νέο Ηράκλειο.
1: Ναι. Τι βρίσκανε. Ο κόσμος έβρισκε άλλο τρόπο για να πάει στο σπίτι του. Αυτή που δουλεύα. Τέλος πάντων.
0: Κακός.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση λοιπόν στους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Παραλιακή ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Αυτό είναι πιο εύκολο να το λέω και το εξάδελφο τώρα, το σκέφτηκα μόνο μου. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη η κίνηση στην Κατεχάκη, αλλά όχι όπως άλλες μέρες.
0: Σκέφτεται μόνη της, χαίρεται και με τα γυαλάκια.
1: Χαίρομαι. Η Κηφισίας είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, από το κάτω Χαλάνδωρη μέχρι και την Κατεχάκη κάτω, χαμηλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα σας πω τώρα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Και...
0: Εντάχει.
1: Εντάξει, θα την πω. Ρίξε το τραγούδι εσύ και θα τα λέω.
0: Στο περιφερειακό είπαμε δεν έχει.
1: Ναι.
0: Του Τετάρτου. Όπως μας έλεγε ο φίλος πριν.
1: Όχι, στο περιφερειακό δεν έχει. Εντάξει, έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα.
0: Κυκλοφοριακά.
1: Για όσους οδηγούν. Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη μόνο. Εντάξει.
0: Πάντα είναι καλή μέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει.
0: Άλλο, ωραία.
1: Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πολύ,
0: και
1: πολύ.
0: Τα Τρίκαλα είναι ωραία.
1: Και τα Τρίκαλα είναι ωραία.
0: Σ' αρέσουν.
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Ethnews Radio, να τα μάθετε όλα, να τα ακούσετε όλα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σκαμπαρδόνη, θα έρθει πάλι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μάλλον.
0: Είναι Kinder έκπληξη.
1: Είναι, ναι, ναι. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μιας συνεργασίας, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Για τα σοβαρά προβλήματα που μαστίζουν τον Έλληνα παραγωγό και τον πρωτογενή τομέα, δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από το κτίριο της Εφορίας στην Καλαμάτα, μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας και των Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν για τα υπέρογκα κόστη παραγωγής, για την καθυστέρηση και την περικοπή των κοινοτικών επιδοτήσεων και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης από την πολιτεία. Αναφέρθηκαν επίσης στις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων και στις αθρώες εισαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους στις περιοχές μας. Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου της Καλαμάτας, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 2 μετά το μεσημέρι στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου και πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους περίπου 14.800.000 ευρώ για 14 συνολικά έργα σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε η περιφέρειά μας μετά την ένταξή του στο Εθνικό Σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα νέο σύνολο παρεμβάσεων που εκτείνεται σε Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία και αφορά στη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου, την κατασκευή νέων ισόπεδων κόμβων, την αντιπλημμυρική προστασία καθώς και την αποκατάσταση υποδομών και ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Για τη Μεσσηνία από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πακέτο προβλέπονται 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση της 7ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Σκάλα Μελιγαλάς, 1.050.000 ευρώ για την αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις οδούς πρόσβασης στην τοπική κοινότητα χώρας, 700.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρική θωράκιση ρεμάτων και τεχνικών έργων στο Δήμο Τριφυλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία τον περσινό Οκτώβριο και 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση πρανών των ποταμών Παμίσου και Νέδας από την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου της φετινής χρονιάς. Η τελική συνάντηση του έργου Olive Oil MedNet πραγματοποιείται από χθες έως και αύριο στην Καλαμάτα. Το Olive Oil MedNet υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος EuroMed 2021-2027, συντονίζεται από το Ελγό Δήμητρα με επιστημονικό υπεύθυνο τον γεωπόνο βιοτεχνολόγο Παναγιώτη Κάτσαρη και περιλαμβάνει 13 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες. Το έργο ασχολείται με την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου στην Μεσόγειο και σήμερα στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Rex της Καλαμάτας θα υπογραφεί η Συμφωνία Κεφαλαιοποίησης από τα μέλη του δικτύου, τους εταίρους και τους φορείς που συμμετέχουν. Συνάντηση γνωριμίας και προγραμματισμού δράσης οργάνωσε χθες το απόγευμα στην Καλαμάτα και στο ξενοδοχείο Rex η νεοσύστατη Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στη συνάντηση παρέστησαν φίλοι του κόμματος αλλά και εγγεγραμμένα μέλη. 38 χοροδίες από 17 χώρες και πάνω από 1.200 χοροδούς υποδέχεται η Καλαμάτα για το Φεστιβάλ της Χοροδιακής Μουσικής που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Γενικά έθριος καιρός και σήμερα στην περιοχή μας, με ανέμους μεταβλητούς έως τα 3 μποφόρ και άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Μέχρι και τις 9 κοντά σας για τα σημαντικότερα, για τα σπουδαιότερα της επικαιρότητας, όπως τουλάχιστον τα σταχυολογούμε. Κωνσταντίνος Νιάρχος και Πάνος Κουραμπάς, στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Και να δώσω και τα τηλέφωνα κατευθείαν για τις δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις, εδώ όλα, να τα συζητήσουμε. 2721-095-300 και 95-301 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Πέμπτη 8 του Οκτώβρη σήμερα και η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς τοπικά. Επιστρέφει έτσι μια καλοκαιρινή νότα, να το πούμε. 18 με 29 βαθμούς έως και 30 βαθμούς είναι η πρόγνωση που αφορά σήμερα την περιοχή μας. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έθριος καιρός. Ωραία μέρα και τυχεροί όσοι βρίσκονται μάλιστα ήδη στην παραλία και εδώ στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές. Γιατί στις πρωινές μας βόλτες βλέπουμε ότι τιμούν ακόμα αρκετοί την παραλία μας και πολύ καλά κάνουν. Άλλωστε τώρα η πόλη της Καλαμάτας σφίζει από ζωή, έχοντας εκατοντάδες επισκέπτες λόγω του Φεστιβάλ Χοροδιών, το οποίο ξεκινά σήμερα, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους διαγωνιζόμενους, φυσικά και στους διοργανωτές. 38 χοροδίες, 16 χώρες, σε ένα θεσμό που πραγματικά είναι από τις καλύτερες διαφημίσεις της πόλης μας, διεθνώς. Παραλαμβάνω, εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, και η εποχή η οποία γίνεται βοηθά και σε αυτό που λέμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σήμερα ξεκινούν οι παραστάσεις, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι και όσες θέλετε, να παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες στην Τέντα, το κλειστό της Τέντας δίνονται οι παραστάσεις για το Φεστιβάλ Χοροδιών. Θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε αυτές τις παραστάσεις. Ξεκινά και το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, με πρόγραμμα, με παραστάσεις. Επίσης, αρκετά μεγάλη διοργάνωση και αυτή για την πόλη μας αυτές τις ημέρες.

Λοιπόν, στα δικά μας τώρα τα σημερινά έχουμε την υπογραφή για την ενεργειακή αναβάθμιση σήμερα του δικαστικού μεγάρου εδώ της Καλαμάτας το μεσημέρι, παρουσία και των αρμόδιων υπουργών, υπουργού δικαιοσύνης δηλαδή και υπουργού υποδομών και μεταφορών.

Και την ίδια ώρα έχουμε σε εξέλιξη την έντονη διαμαρτυρία του δικηγορικού κόσμου της Καλαμάτας. Έχουν προχωρήσει αποχή καθηκόντων οι δικηγόροι με απόφαση του συλλόγου τους εδώ στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισία. Διαμαρτυρώμενοι για τους ελέγχους στην είσοδο των δικαστικών μεγάρων, τους ελέγχους από τα μηχανήματα αυτά, που μέχρι πρότινος δεν ήταν υποχρεωμένοι οι δικηγόροι να υποβάλλονται. Πριν από λίγες ημέρες τους γνωστοποιήθηκε ότι πλέον και τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου θα περνούν από τους συγκεκριμένους ελέγχους και έχουμε αυτές τις αντιδράσεις. Για να δούμε σήμερα στην τελετή που θα γίνει στην υπογραφή, θα ελεγχθούν οι δικηγόροι, θα περάσουν, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.

Πάντως, το συγκεκριμένο μέτρο, η συγκεκριμένη απόφαση για έλεγχο των δικηγόρων, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όσο και αν ακούγεται λογική, ναι, να περνούν θα πει κάποιος, όλοι από έλεγχο, γιατί να υπάρχει διάκριση, ναι, εκ πρώτης ακούγεται λογικό, αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί την ίδια μέρα να μπει και να βγει στο δικαστικό μέγαρο 5, 6, 7, 8, ακόμα και περισσότερες φορές. Και κάθε φορά να υφίσταται όλη αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, μικρή πόλη είμαστε, γνωστοί γνωστών κινούνται σε αυτές τις περιπτώσεις και περιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, υπερβολικό ακούγεται, ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση, γιατί έχουν δίκιο οι δικηγόροι που διαμαρτύρονται. Επαναλαμβάνω, πρακτικά και δύο και τρεις φορές την ημέρα να χρειαστεί στην καλύτερη των περιπτώσεων κάποιος δικηγόρος να πάει και να φύγει από τα δικαστήρια, το δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, στα υπόλοιπα... πριν να συνεχίσουμε με τα δικά μας εδώ, δύο λόγια για την πολυσυζητημένη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, χθες στη χώρα μας. Το βασικό, το ουσιαστικό, το πρώτο που κοιτάμε σε αυτές τις επισκέψεις είναι τι λογαριασμό αφήνει πίσω. Και από όσο τουλάχιστον διαβάζω ή μέχρι τώρα σταχυολόγηση, είναι κοντά στα 4 δις. Είναι το ύψος των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία κλείδωσαν ουσιαστικά χθες, είχαν συμφωνηθεί. Κάποια από αυτά έχουν δρομολογηθεί, κλείδωσαν ουσιαστικά χθες με προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Το δεύτερο τώρα, το οποίο επισημαίνεται και θα έλεγα ότι είναι και το κύριο με το οποίο ασχολήθηκαν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχουμε την επίσημη ουσιαστικά έναρξη της διεκδίκησης της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών από τον κύριο Ρούμπιο. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που είπαν ότι και η ομιλία την οποία έδωσε κάτω από την Ακρόπολη και φυσικά η εικόνα με τον Υπουργό των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η εικόνα αυτή λοιπόν με φόντο την Ακρόπολη είναι κάτι το οποίο έγινε προκειμένου σε ένα βαθμό να συνοδεύσει τα υπόλοιπα τα οποία αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο, κάνει ο κύριος Ρούμπιο προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος του. Και φυσικά να είναι αυτός ο απότερος στόχος και υποψήφιος στις επόμενες αμερικανικές εκλογές.

Τώρα, επί της ουσίας, στα όσα δηλαδή είπε στην ομιλία του, η οποία ομολογουμένως και αναφέροντας αρκετά, θα λέγαμε, έχοντας αρκετές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και όχι μόνο, στην ιστορία της χώρας μας, έχοντας και διθυραμβικές μάλιστα αναφορές για την ιστορία μας. Καλό αυτό, εν πρώτης. Στο ουσιαστικό όμως κομμάτι, το μήνυμα το οποίο έστειλε και από την Αθήνα, όπως είχε κάνει και από άλλες εμφανίσεις του στην Ευρώπη, ο κύριος Ρούμπιο, είναι ότι η Δύση πρέπει να σηκώσει μανίκια για να ανακτήσει πάλι τη χαμένη της έγκλη και τη χαμένη της δύναμη στο παγκόσμιο στερέωμα, δεδομένου ότι υπάρχουν πλέον δυνάμεις πολύ πιο ισχυρές από αυτές που υπήρχαν στο παρελθόν.

Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια ειρήνη και για την παγκόσμια ηρεμία. Και σταματώ εδώ, γιατί υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί συνάδελφοι και όχι μόνο, για να το σχολιάσουν και να το ερμηνεύσουν. Λέω μόνο ότι μαζί με τα δημοσιεύματα για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, υπήρχαν και αυτά που αποκαλύπτουν προετοιμασίες για νέα επίθεση στο Ιράκ. Τώρα, πίσω στα δικά μας, διαβάζουμε σήμερα στο Θάρρος για την προμελέτη αποκατάστασης της Μαραθώλακας.

Η περιβαλλοντική αυτή βόμβα που βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας, που βρίσκεται στις πλαγιές του Ταϊγέτου, δυστυχώς από τότε που έκλεισε, πριν από περίπου 4-5 χρόνια, δεν έχει δεχθεί καμία παρέμβαση προκειμένου σιγά σιγά η κατάσταση εκεί να αποκαθίσταται. Μιλάμε για πάνω από 60.000 τόνους απορριμμάτων και δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις από το Δήμαρχο Καλαμάτας, από το Δήμο Καλαμάτας, για την έρευνα δημοσιογραφικής ομάδας, η οποία έκανε λόγο στο συγκεκριμένο δημοσίευμα για επικίνδυνα υγρά απόβλητα με συσσόρευση βαρέων μετάλλων και όχι μόνο, και άλλων βλαπτικών στοιχείων στην συγκεκριμένη περιοχή, στη Μαραθώλακ. Η μελέτη η οποία έδωσε η Τέρνα στη δημοσιότητα χαρακτηρίζει τη Μαραθώλακ ως μια περιοχή μέτριας επικινδυνότητας. Αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω. Έχουμε μια ανοιχτή χωματερή και μια ενδυνάμει εστία πυρκαγιάς που δεν θέλουμε να σκεφτούμε καν τι θα συμβεί εάν έχουμε το παραμικρό εκεί στην περιοχή με 60-70.000 τόνους απορριμμάτων να βρίσκονται εκεί. Το κόστος αποκατάστασης ανέρχεται κοντά στις 500.000 ευρώ. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι να εξασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο η στεγανοποίηση του εδάφους με κάποια μεμβράνη, να πέσουν εκεί επάνω τα απορρίμματα και στη συνέχεια με μπαζώματα και χώματα να καλυφθούν, τηρώντας όλα τα τεχνικά τα οποία προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να υπάρχει διαφυγή των αερίων που δημιουργούνται κτλ. Και από πάνω να γίνει και δεντροφύτευση. $500.000 ευρώ μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι άλλο με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ επίσης η Δημοτική Αρχή οφείλει να πάρει μια θέση, μιας και αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία για πάρα πολλά χρόνια είχε στη διαχείρισή της τη Μαραθώλακα. Ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο τωρινός Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, διατέλεσε αντιδήμαρχος καθαριότητας για 7-8 χρόνια περίπου. Οφείλει λοιπόν να απαντήσει στο εξής, που είναι και αρκετά ουσιαστικό ερώτημα. Η διαχείριση στη Μαραθώλακα έγινε επί χρόνια με μια συγκεκριμένη διαδικασία και με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή τι, δεματοποιούσαμε τα απορρίμματα που έφταναν εκεί μετά από μια υποτυπώδη, τέλος πάντων, ένα υποτυπώδη διαχωρισμό. Δεν βγαίνανε και πολλά ανακυκλώσιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεματοποιούσαμε τα απορρίμματα με ένα κόστος που ξεπερνούσε τα 60 ευρώ τον τόνο. Με ποια λογική? Ότι τα δέματα αυτά θα έμεναν εκεί προσωρινά έως ότου άρχιζε να λειτουργεί το κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο έχει αρχίσει εδώ και 4-5 χρόνια στην περιοχή μας, και μόλις ξεκινούσε τη λειτουργία του θα μεταφέρονταν τα δεματοποιημένα απορρίμματα στις εγκαταστάσεις, στους καινούριους χώρους της κεντρικής διαχείρισης. Αυτό ήταν το σχέδιο. Γι' αυτό δεν λέγαμε ότι έχουμε χωματερία, αλλά έχουμε ένα χώρο διαχείρισης, όλα αυτά τα ωραία που ακούγαμε. Και γι' αυτό και πληρώναμε 60 ευρώ τον τόνο προκειμένου να δεματοποιούνται αυτά τα απορρίμματα. Λοιπόν, η δεματοποίηση πήγε περίπατο. Ένα μήνα περίπου ήταν η ζωή κάθε δέματος. Μετά έσπαγε, διαλυότανε και ο χώρος πλέον έχει μετατραπεί σε χωματερή. Δεν υπάρχει δέμα. Είναι ελάχιστα τα δέματα που έχουν μείνει. Είναι μια απέραντη χωματερή. Αλλά στο ερώτημα το οποίο τίθεται. Γιατί πληρώναμε τόσο καιρό για μια τέτοια διαχείριση όταν τα απορρίμματα αυτά δεν θα μεταφερθούν, τη στιγμή που τα απορρίμματα αυτά δεν θα μεταφερθούν και θα θαυτούν εκεί? Γιατί δεν είχαμε μια κανονική χωματερή που το πολύ πολύ να πληρώναμε κάποια πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?

60 ευρώ το τόνο για εκατοντάδες χιλιάδες κυριολεκτικά τόνους, προκειμένου να τους διαχειριστούμε και να τους δεματοποιήσουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία, εάν θαυτούν εκεί τα σκουπίδια, αποδεικνύεται ότι κακώς την κάναμε, ότι ήταν άχρηστη και ότι τσάμπα πληρώσαμε αυτά τα λεφτά. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια απάντηση και κάποια εξήγηση για όλο αυτό. Εκτός εάν δεν είναι στις βλέψεις της Δημοτικής Αρχής το θάψιμο όλων αυτών των σκουπιδιών και μένει ενεργό το σενάριο για τη μεταφορά τους, όπως αρχικά τουλάχιστον ξέραμε.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Έχω τη χαρά και την τιμή και τον ευχαριστώ θερμά να είναι κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος. Ο κύριος Καβαθάς θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες εδώ στην περιοχή μας για το νεορτάσμο, για τις εκδηλώσεις εορτασμού των 100 χρόνων της Ομοσπονδίας. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Με τι να πρωτοξεκινήσω, πραγματικά. Λοιπόν, κάντε μας ένα σχόλιο, μια αναφορά, μιας και έχουμε τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας, το ρόλο το δικό σας. Έχουμε περάσει μια εικοσαετία σχεδόν διαπυρός και σιδήρου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κυρίως εκπροσωπείτε. Και δεν ξέρω αν έχουμε βγει στο ξέφωτο, αν είμαστε σε μια περίοδο ηρεμίας.
1: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων, Νομού, Μεσσηνίας. Mm-hmm. 100 χρόνια παρουσίας της Ομοσπονδίας στα επιχειρηματικά γεγονότα, στη επιχειρηματική ζωή της Μεσσηνίας. Μια ιστορία η οποία είναι, κατά την άποψή μου, συνυφασμένη με την ιστορία της Μεσσηνίας. Γιατί οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Μεσσηνίας, μιας ιστορίας που έχει και καλές και κακές στιγμές. Μην ξεχνάτε ότι είναι από τις παλαιότερες ομοσπονδίες, τη δύναμη της συνομοσπονδίας. 7 χρόνια μετά την ίδρυση της συνομοσπονδίας το 1919 ιδρύεται στο νομό Μεσσηνίας η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, για να προασπίσει και να διεκδικήσει τα συμφέροντα των επαγγελματιών, την τοπική ανάπτυξη, αλλά και να ενισχύσει και την απασχόληση στο νομό. Γι' αυτό το λόγο τώρα γιορτάζει τη χρονιά αυτή τα 100 της χρόνια, και στο πλαίσιο των εορτασμών κάνει μια μεγάλη εκδήλωση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο χορού της Καλαμάτας, και στο πλαίσιο αυτό η ΓΕΣΕΒΕ, για να τιμήσει την Ομοσπονδία και τα 100 της χρόνια, θα συνεδριάσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο σε πανηγυρική συνεδρίαση στην Καλαμάτα.
0: Να ευχηθούμε να τα χιλιάσει και να έχουμε την επιχειρηματικότητα και τη δραστηριότητα την εμπορική στη Μεσσηνία, που, όπως είπατε και εσείς, έχει περάσει και από πολύ καλές και από πολύ δύσκολες στιγμές, όπως και σε όλη τη χώρα. Τώρα στα δικά μας, Πρόεδρε, βλέπουμε τους οικονομικούς δείκτες της χώρας, όπως τουλάχιστον μας παρουσιάζονται από το κυβερνητικό αφήγημα, όπως είναι το ΑΕΠ, όπως είναι οι δείκτες του τουρισμού, να ανεβαίνουν, να πηγαίνουμε καλά. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε συναδέλφους σας να αντιμετωπίζουν τη μία χρονιά πιο δύσκολη από την άλλη. Συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τους δείκτες της οικονομίας όπως αυτοί διατυπώνονται μέσα από επίσημα οικονομικά στοιχεία, τόσο εθνικά όσο και από διεθνείς οργανισμούς. Mm-hmm. Είναι ο ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας, είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και μία λογική εξήγηση. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά την προηγούμενη δεκαετία. Mm-hmm. Και αυτό ήταν βέβαιο, ότι κάποια στιγμή ο οικονομικός κύκλος έχει και τις καμπύλες του, και βεβαίως πρέπει να καλύψουμε το κενό που χάθηκε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, το μεγάλο, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, το ότι η ελληνική οικονομία δανείζεται, η ελληνική κυβέρνηση, τα ελληνικά ομόλογα δανειζόμενη η χώρα, παίρνει μικρότερα επιτόκια, είναι σε θετική κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι ότι αυτή η ανάπτυξη διαχέεται στο σύνολο της επιχειρηματικότητας και στο σύνολο της κοινωνίας ή διαχέεται σε ένα μικρό κομμάτι. Ισχύει κατά την άποψή μου το δεύτερο. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής. Ξεκάθαρα θέμα πολιτικής. Εάν σκεφτούμε ότι από το 23 και μετά η κυβέρνηση έχει κάνει δόγμα της την έκθεση Πισαρίδη,
0: ναι,
1: με τα μέτρα δηλαδή που παίρνονται αφήνουν έξω το μεγάλο κομμάτι της μικρομεσαίας μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, είναι βέβαιο ότι η οικονομία δεν πρόκειται να πάει καλά ή δεν θα ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δεν θα ευημερεί η κοινωνία.
0: Mm-hmm. Το λέτε αυτό γιατί έχουμε την εικόνα, η άνοση έτσι στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες, οι αλυσίδες, βλέπουμε να έχουν εικόνα υπερκερδών, έτσι, και να συζητάμε κιόλας αν θα φορολογηθούν ή όχι και τα λοιπά, γίνεται και αυτή η συζήτηση, και οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις βλέπουμε να έχουν έναν αγώνα επιβίωσης, βάζοντας μια σειρά από αιτήματα στο τραπέζι, και η Ομοσπονδία και οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι κτλ. Έτσι, ναι. Για βοήθεια σε ρευστότητα, για ρύθμιση των χρεών, για αντιμετώπιση του ενεργειακού. Δηλαδή, ζούμε αυτή την εικόνα
1: η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κυρίαρχα προβλήματα των επαγγελματιών, των βιτεχνών και των εμπόρων είναι η έλλειψη ρευστότητας. Mm-hmm. Και να το εξηγήσουμε αυτό, έχουμε αδυναμία πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, περίπου 70.000 επιχειρήσεις, ένα σύνολο άνω των 900.000, έχουν δυνατότητα πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή, ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 5%. Από την άλλη πλευρά, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πέρασαν 11,5 δισεκατομμύρια στο δανειακό σκέλος και δεν τα είδε η μικρομεσαία μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Ακόμα και να δεχθώ τις αναφορές του Οικονομικού Επιτελείου, περίπου διατέθηκε για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα τα πήραν οι μεγάλες επιχειρήσεις, εκείνες οι οποίες δεν είχαν πρόβλημα ρευστότητας γιατί είχαν πρόσβαση και σε τραπεζικό δανεισμό και άντληση κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου,
0: ναι,
1: και με ομολογιακά δάνεια.
0: Ναι.
1: Και οι μικρές δεν είχαν καμία δυνατότητα. Από την άλλη μεριά, πρέπει ταυτόχρονα οι μικρές επιχειρήσεις, όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, να προχωρήσουν στην ψηφιακή μετάβαση, να προχωρήσουν στην πράσινη οικονομία. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται πόρους. Άρα, με τις πολιτικές που ακολουθούνται στο θέμα της ρευστότητας και της χρηματοδότησης, είναι βέβαιο ότι χωρίς πόρους οι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές θα χαθούν από την αγορά. Γιατί θα μείνουν πίσω στην τεχνολογική επανάσταση και τις αλλαγές που έρχονται. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με το λειτουργικό κόστος. Το λειτουργικό κόστος μεσοσταθμικά την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου το τελευταίο τρίμηνο που έχουμε τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και στην παροχή ενέργειας, έχει αυξηθεί κατά 37,4%. Που έχει να κάνει με ενέργεια, που έχει να κάνει με μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος, έχει να κάνει με το κόστος πρώτων υλών και προϊόντων. Από το τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε ρυθμίσει το δημόσιο χρέος, ακούμε ότι αποπληρώνουμε δάνεια του πρώτου μνημονίου, άρα μειώνεται και το χρέος, μειώνεται ούτως ή άλλως σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτό που δεν μειώνεται είναι το ιδιωτικό χρέος, το οποίο μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Και αφορά το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Πέρασε η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο μία ρύθμιση, παραδείγματος χάρη, των 72 δόσεων, με τις προϋποθέσεις που έθετε, οι οποίες ήταν απαγορευτικές για την ένταξη σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγα τότε και έλεγε η ΓΕΣΕΒΕ ότι αυτή η ρύθμιση δεν θα πετύχει. Αποδεικνύεται ότι δεν πέτυχε στην πράξη. ενώ απευθυνόταν σε 3,5 περίπου εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια αφημοί, έχουν ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση μέχρι τώρα 15.000 στην ΑΔΕ για το δημόσιο και περίπου 11-12.000 στον ΕΦΚΑ,
0: ναι.
1: Δηλαδή σύνολο περίπου 25-26.000. Έρχεται η κυβέρνηση υπό την πίεση των γεγονότων να μιλήσει για 120 δόσεις, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος 120 δόσεις, κάτι που μέχρι τον τρεις μήνες πριν ήταν, δεν μας το επέτρεπαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά μας το επέτρεψαν.
0: Έτσι έλεγε η κυβέρνηση, ναι, τουλάχιστον.
1: Έτσι έλεγε η κυβέρνηση, ναι. Πάντα όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το ρίχνουμε ότι κάποιος άλλος θέλει.
0: Ναι, πρόεδρε, λοιπόν. Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: και τώρα λοιπόν πάμε 120, αλλά τι έχουμε.
1: Τις ίδιες προϋποθέσεις, με τις ίδιες προϋποθέσεις, με μόνη αλλαγή ότι εντάσσονται στην ρύθμιση χρέη που γεννήθηκαν και το 25, και το 24, συγγνώμη, και το 24. Λοιπόν,
0: περπατάει καθόλου.
1: Έχει νομοθετηθεί, θα νομοθετηθεί στο τέλος του μήνα, αρχές του Νοέμβρη, αλλά δεν πρόκειται να περπατήσει, διότι αφήνει έξω το 25 και το 26, έχει ένα επιτόκιο της τάξης του 5,84% ετησίως, και από την άλλη πλευρά παραμένουν τα πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης. Για να αντιληφθούν οι ακροατές σας τι σημαίνει πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, το ΝΕΦΤΑ η οφειλή σε επίπεδο κεφαλαίου είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ και μαζί με τα πρόστιμα φτάνει τα 52,4.
0: Ένα τέταρτο του ΑΕΠ κοντά. Κοντά στα 50, ναι. Δις, έτσι.
1: 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αν δεν απομειωθεί η οφειλή κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ενταχθεί και σε αυτά τα ήδη μετόκους και πρόστιμα κεφάλαια, επιβάλλεται και επιπλέον τόκος περίπου 6%. Τοπογλυφία δηλαδή.
0: Τώρα το ερώτημα εδώ που υπάρχει, πρόεδρε, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με το χρέος, που δεν κλείνει βέβαια, για την κουβέντα μιλάω, γιατί είναι... πληγή, είναι μαχαίρι στην πλάτη των περισσότερων επιχειρήσεων. Εάν δώσουμε την ευκαιρία αυτή στους επιχειρηματίες, εάν πούμε ρε παιδί μου ότι το κάνουμε 120 δόσεις και με ευνοϊκούς όρους και κουρέψουμε και κάποιες από τις προσαυξήσεις, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό πρέπει να γίνει. Οι προσαυξήσεις είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα.
1: Το ίδιο ακριβώς λέμε.
0: Θα μπορέσουν να αρθοποδήσουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θα λύσει το πρόβλημα της βιωσιμότητας του συνόλου των επιχειρήσεων η ρύθμιση των 120 δόσεων. Mm-hmm. Υπάρχουν χρέη σε τέτοιο ύψος που όχι 120 και 200 και 300 δόσεις να γίνουν. Δεν διαχειρίσιμο αυτό το ύψος του χρέους σε ορισμένους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνης. Αυτό όμως θα δώσει μια σοβαρή και ρεαλιστική ρύθμιση 120 δόσεων, θα δώσει την ευκαιρία σε ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων να φύγει από την μέγενη των προβλημάτων και των αδυναμιών που τις δημιουργεί το χρέος. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν έχει φορολογική, δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα.
0: Θα αναπνεύσουν κάποιες επιχειρήσεις.
1: Θα πάει μια ανάσα.
0: Ναι. Στο θέμα του δανεισμού που αναφέρατε, πρόεδρε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, τις τράπεζες. Δεν πάνε πολλά χρόνια που τη σώσαμε ουσιαστικά η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία συνολικά με ματηρές θυσίες. Και τώρα λυπάμαι πραγματικά που ακούω ότι είναι κλειστές για το μικροεπιχειρηματία ή για το μεσαίο επιχειρηματία, μπόρους κτλ. Ενώ την ίδια ώρα έρχονται διεθνείς οίκοι και νομίζω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πούνε ότι έχουν υπερέκθεση δανεισμού σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, θα το συγκεκριμένο. Αυτό δηλαδή τη στήριξε μια ολόκληρη κοινωνία με ματηρές επαναλαμβάνω θυσίες τόσα χρόνια, για να έρθουν τώρα και να κλείσουν τη στρόφιγγα από τη μία και να δώσουν όλη την μπάνγκα που λέμε στις άλλες. Μήπως, πρόεδρε, ζούμε. Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ.
1: Κάτι δική μου άποψη. Το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες, ενώ είναι επιχειρήσεις. Γιατί η επιχείρηση είναι, απλά το προϊόν που πουλάνε δεν είναι ένα προϊόν, ένα εμπόρευμα, είναι χρήμα. Mm-hmm. Δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο. Άρα η στρέβλωση κατά την άποψή μου είναι εκεί, ότι μικρά επενδυτικά σχέδια, καινοτόμες ιδέες που έχουν συνήθως οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί η καινοτομία είναι αποτέλεσμα κυρίαρχα των μικρών επιχειρήσεων, λόγω των αναγκών που έχουν οι ίδιες, καινοτομούν για να μειώσουν κόστη, καινοτομούν για να μειώσουν, για να αυξήσουν την παραγωγή τους, για να γίνουν ανταγωνιστικότερες, και έχουμε πολλές τέτοιες, πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες είναι να αναλάβουν και εκείνοι ένα οικονομικό ρίσκο και να δώσουν χρήματα. Προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο εξασφαλισμένες, είτε με cash collateral είτε με πράγματες εξασφαλίσεις, κάτι που οι μικρές επιχειρήσεις συνήθως δεν το έχουν. Άρα δεν πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια σύμφωνα με τις ίδιες τράπεζες. Από την άλλη μεριά, και εγώ άκουσα από την ιδιοσιογραφία ότι και οι αξιολόγησης αναφέρονται ότι υπάρχει μια υπερέκθεση των τραπεζών σε μεγάλους ομίλους. Και αυτό βεβαίως βάζει σε κίνδυνο. Από την άλλη μεριά, αυτό που με σοκάρει, αν θέλετε, είναι ενώ οι τράπεζες σύμφωνα με τα μνημόνια έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο, μοιράζουν μερίσματα. Δεν πληρώνουν φόρο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα μοιράζουν μερίσματα στους συμμετόχους. Εγώ αυτό που ξέρω από την πραγματική οικονομία, όταν μια επιχείρηση, για να μπορεί μια επιχείρηση να δώσει τα μερίσματα, πρώτα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει τους φόρους. Εδώ έχουμε το οξύμορο. Δεν καταβάλω φόρους, αλλά για να κρατηθώ, για να έχω ταμιακά διαθέσιμα, δεν πληρώνω φόρους. Γι' αυτός ο λόγος ήταν η μη πληρωμή, ο αναβαλλόμενος φόρος, για να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Ταυτόχρονα δίνω μερίσματα. Αυτό είναι οξύμορο.
0: Θα συμφωνούσα, Πρόεδρε, και θέλω το σχόλιο σας, ο θεσμός του αναβαλλόμενου φόρου να επεκταθεί. Έτσι, για τις επιχειρήσεις είδαμε το τεκμαρτό, είδαμε το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Μπήκε χαράτσι ότι βγάλεις, δεν βγάλεις, τόσα σου βγαίνουν κουστούμι.
1: Ναι, εγώ είχα πει όταν ξεκίνησε και συζητάγαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, έλεγα κατά την ίδια λογική, επειδή δεν πήγαμε, επειδή ο ιδιωτικός τομέας της επιχειρηματικότητας δεν πήγε καλά, όχι από δικό το πρόβλημα, αλλά γιατί οδηγήθηκε λόγω της δημοσιονομικής εκτροπής να έγινε προβληματικός, νομοποιούμε ως πρόεδρος της ΓΕΣΕΦΕ να ζητάω να πληρώνουν φόρο επιχείρηση όταν ανακάμψουν.
0: Συμφωνούμε. Και για κανένα μισθωτό. Λοιπόν για τις επιχειρηματίες. Ναι, έχουμε αυτή δυστυχώς την κατάσταση. Είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, και μένω εκεί, ότι είναι ζήτημα πολιτικής. Δεν είναι ζήτημα κάποιας συστημικής ή άλλης, να το πω έτσι, δυσλειτουργίας. Είναι θέμα πολιτικής. Τελικά, πού πάμε στο θάνατο του εμποράκου που λέμε, στο να έχουμε ένα reframing της επιχειρηματικότητας ή μεγάλη...
1: Ξέραμε όλοι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τώρα έχουμε ένα πέμπτο Ευαγγέλιο από το 22-23. Έχουμε εφαρμογή του τέταρτου πέμπτου Ευαγγελίου, του Ευαγγελίου του Πισαρίδη. Ναι. Λοιπόν, το οποίο το ακολουθεί δογματικά η κυβέρνηση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ταμείο Ανάκαμψης. Ελλάδα, Ιταλία. Δίπλα. Ίδια δομή επιχειρηματικότητας. Τι έκανε η Μελώνη. Επικαιροποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης και έδωσε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή θωράκιση των μικρών επιχειρήσεων. Εδώ είναι θέμα πολιτικής και το έκανε μια ακροδεξιά πολιτικός, έτσι, δεν είναι θέμα ιδεολογικής προσέγγισης μόνο. Είναι θέμα πώς πολιτεύεται μια κυβέρνηση, ποιον θέλει να στηρίξει. Στην Ελλάδα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση, με την παροκαταβολή φόρου που έρχεται από την εποχή των μνημονίων, παραμένει παγκόσμια πρωτοτυπία, να δανείζω ατόκως το κράτος. Αυτό σημαίνει προκαταβολή φόρου, για να το αντιληφθούμε.
0: Ναι.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού λένε ότι για τα νομικά πρόσωπα θα πέφτει 5% μετά το 28, άρα μέχρι το 35. Ζήσε Μάη μου να φάσει τριφύλλινες στο χωριό μου. Λοιπόν, τέλος επιδιδεύματος με ταχύτητες, καταργήθηκε ένα μνημονιακός φόρος, ο οποίος είναι τιμωρητικός, γιατί δεν έχει σχέση με την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Είτε κερδοφόρος είσαι ζημιογόνος, θα πληρώσει τέλος επιδιδεύματος και για την έδρα σου και για τα υποκαταστήματα εφόσον έχεις. Ο οποίος έχει καταργηθεί για τις ατομικές επιχειρήσεις, έχει παραμείνει στα νομικά πρόσωπα, καταργείται για τα νομικά πρόσωπα σε όλη τη χώρα, αλλά παραμένει στην Αττική, και το οποίο θα, χωρίς να υπάρχει και αιτιολογική βάση, γιατί η Αττική εξαιρείται, εκεί που έχει στη συγκέντρωση του 50% της επιχειρηματικότητας, και κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξη στο επίπεδο ενέργειας. Ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ενίσχυση, επιδότηση του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και σωστά το έκανε, και δεν μπαίνω σε λογική κοινωνικού αυτοματισμού, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα δηλαδή. Λοιπόν, αλλά άφησε εκτός τότε τη μικρή επιχείρηση, το αρτοπείο, το ζαχροπλαστείο, το εστιατόριο, τη βιοτεχνία, οι οποίες αντιμετωπίζουν και αυτές και είναι εκτεθειμένες στις αυξήσεις, τις υπέρμετρες αυξήσεις του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παρεμβάσεις στο επίπεδο καυσίμων, είτε για την κοινωνία, είτε για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνους, την επιχείρηση, πληρώνουμε τα καύσιμα σχεδόν διπλάσια από ό,τι τα πληρώνουμε πριν από ένα χρόνο, και εκεί παραμένουμε δογματικά ότι δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως έκτακτο μέτρο. Εγώ δεν λέω ότι να το καταργήσουμε.
0: Ναι.
1: Για 4-5 μήνες να φύγουμε από αυτή τη μέγενη της ασφυξίας που έχουμε λόγω εξωγενών παραγόντων, θα μπορούσαμε κάλλιστα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Από τη στιγμή μάλιστα που η χώρα και η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι έχει υπερέσοδα πάνω από το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε. Αλλά είναι θέμα πολιτικών όλα.
0: Να μην ρωτήσω εάν υπάρχει διάλογος με κυβερνητικά στελέχη, αν υπάρχουν απαντήσεις, εάν υπάρχει κάποια διαβεβαίωση ότι κάποια από αυτά θα τα δούμε.
1: Κοιτάξτε, με την έννοια του κοινωνικού διαλόγου που πρέπει να υπάρχει σε μια δημοκρατική χώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από το επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου. Με φωτεινές εξαιρέσεις βεβαίως.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη, για να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που επετέφθη μεταξύ των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της κυβέρνησης στο επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι ένα παράδειγμα καλής νομοθέτησης και ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος κράτησε 7 μήνες από μηδενική βάση, χωρίς να έρθει το Υπουργείο και ο Υπουργός, κυρία Κεραμέως, με συγκεκριμένο προσχέδιο. Δεν υπήρχε βάση συζήτησης, γραπτό κείμενο. Ξεκινήσαμε να συζητάμε με άμβληση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των 7 μηνών, των αντιθέσεων και με την κυβέρνηση αλλά και μεταξύ των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, και καταλήξαμε σε ένα κοινής αποδοχής σχέδιο συμφωνίας, το οποίο νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται και διασφαλίζει τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Αυτό ήταν μια καλή πρακτική. Μακάρι όλα τα Υπουργεία να νομοθετούσαν με αυτή την λογική και όχι να έχουν, να δίνουν στη δημοσιότητα ένα σχέδιο νόμου, να πηγαίνει στη δημόσια διαβούλευση, δηλαδή με την κοινωνία των πολιτών, και η Εθνική Κοινωνική Εταίρεια να ενημερώνεται ταυτόχρονα με την κοινωνία των πολιτών. Ενώ θα μπορούσαν να ήταν και βάσει και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές.
0: Αυτό είναι απαντήσατε. Απαντήσατε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Να, να η διαδικασία, να ο μηχανισμός για να αντιμετωπίσουμε. Απαντήσατε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Να, η διαδικασία, να ο μηχανισμός για να

0: πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ για να κλείσουμε τα ραντεβού μεταξύ μας.
1: Τον έχουμε κάνει ανταποκριτή εδώ στην εκπομπή. Συνεργάτης είναι. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Με το καλό να ορίσετε και... στην Καλαμάτα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Καλά, ευχαριστώ εγώ.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Επιχειρηματιών, Εμπόρων Ελλάδος, ο κύριος Καβαθάς, για τα όσα αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα. Κρατώ και υπογραμμίζω αυτό που είπε, ότι και χωρίς περιστροφές κιόλας, ότι παιδιά μιλάμε για πλέον πολιτική η οποία στρέφεται κατά της επιχειρηματικότητας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με στρεβλώσεις οι οποίες σαφέστατα ευνοούν μεγάλους ομίλους, αλυσίδες και τα λοιπά. Συν η αναφορά η οποία έγινε για το τραπεζικό δανεισμό είναι πάρα πολύ σοβαρή. Για μένα θέτει και ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και συνολικότερα. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στο θέμα του δανεισμού που είναι κομβικό για την επιχειρηματικότητα και οι τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα έχει συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στην αγορά. Γι' αυτό και προστατεύτηκε, γι' αυτό μάλλον αυτή τη δικαιολογία προστατεύτηκε και στηρίχθηκε και είχαμε όλα αυτά τα οποία είχαμε. Λοιπόν, αύριο 8 και 4 εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και τον Πάνο του Γκουραμπά, οι οποίοι εκτός από τη ρύθμιση του ήχου είχαν και τη φρόντιδα της εκπομπής συνολικότερα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όσες και όσους παραμείνετε, που όλοι βέβαια και όλες θα είστε εδώ στο σταθμό μας, και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Είναι ιδανική για βόλτες. Ο καιρός είναι ωραιότατος.

0: Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρνέα. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Η ανάγκη συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκής. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Ελληνική ραδιοφωνία ΕΡΤ Καλαμάτας, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 6.
1: 6. 8, Βαγγέλη μου.
0: 8, ε.
1: 8.
0: Okay.
1: 8 Οκτωβρίου.
0: Έχω μείνει πολύ πίσω. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου λοιπόν του 2026. Μην ακούτε τι λέμε.
1: Ναι. Συνήθως το παθαίναμε με το ρολόι, τώρα το παθαίνουμε και με το ημερολόγιο.
0: Με όλα, με όλα 8, το παθαίνουμε, εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για μία ακόμα ημέρα, για ένα ακόμα πρωινό. Πιστή στο ραντεβού μας και μέχρι τις 10 θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε με το δικό μας τρόπο και από τη δική μας σκοπιά τα όσα προσδιορίζουν και σηματοδοτούν αυτό που λέμε τοπική ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας είναι στα μικρόφωνα. Ο Κώστας Γαζούλης ενίοτε όταν κάνει λάθος, ο Βαγγέλης Ποτέας τον διορθώνει, όπως φάνηκε.
1: Εδώ είμαστε και ο Κωνσταντίνος Σονιάρχος με τον Πάνο του Κουραμπά.
0: Ακριβώς.
1: Φροντίζουν τον ήχο και αυτό το
0: δυναμικό ντουέτο. Το δυναμικό ντουέτο απέναντι.
1: Έχουμε πλούσια ειδησιογραφία και σε τοπικό επίπεδο, αρκετές οι δράσεις, τα πράγματα που γίνονται σε αυτή την πόλη. Καταρχήν έχουμε κάθοδο υπουργών σήμερα, θέλω να σου πω, στην πόλη της Καλαμάτας, καθότι το μεσημέρι θα υπεγραφεί στο δικαστικό μέγαρο η αναβάθμιση και ενεργειακή και αναβάθμιση και ανακαίνιση του κτηρίου. Έχετε σημαντικά προβλήματα, το έχουμε κάνει ρεπορτάζ να πλημμυρίζει ούκο λίγες φορές, θέλω να σου πω, τα τελευταία χρόνια. Ήταν ανάγκη, νομίζω έχει καθυστερήσει και έχει καθυστερήσει γιατί υπήρχαν μερικές ενστάσεις μεταξύ των αναδόχων των εταιριών που είχαν προκηρυχθεί για αυτό το έργο. Τέλος πάντων ήρθε η ώρα να υπογραφεί αυτή η αναβάθμιση, η ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Καθυστέρηση περίπου 2 ετών.
1: Ακριβώς. Θα είναι εδώ παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Χρήστου Δήμα. Στη 1:30 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί αυτή η υπογραφή, αυτή η σεμνή έτσι, τελετή εκεί στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας που θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια κόντρα τις τελευταίες ημέρες. Οι δικηγόροι απέχουν μέχρι την Παρασκευή.
0: Τα είπαμε, αντιδρούν, τα έχουμε πει αυτά.
1: Αντιδρούν έτσι στον έλεγχο που τους έχει βάλει η δικαστική αστυνομία. Η δικαστική αστυνομία είναι ένας θεσμός που έχει τα τελευταία 2 χρόνια περίπου.
0: Νεοσύστατος θεσμός.
1: Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και το πώς μπαίνουμε στο Δημαρχείο, το πώς προχωράμε, δηλαδή το πώς γίνεται ο έλεγχος για να μπει κάποιος. Και φαίνεται τώρα ότι θα υποβάλουν σε έλεγχο και τους ίδιους τους δικηγόρους και κάτι σε αυτό αντιδρούν οι δικηγόροι.
0: Δεν ξέρουμε αν γίνεται κάτι ανάλογο σε άλλα δικαστικά μέγαρα.
1: Σύμφωνα
0: με
1: άλλες δικαστικές σε μεγάλες υπηρεσίες, στην Ευελπίδων γίνεται. Ναι. Για παράδειγμα, σε τόσο μεγάλα. Δεν ξέρω αν γίνεται σε.
0: Βέβαια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας επισημαίνει ότι οι δικηγόροι μόνο απλώς και μόνο με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας μπορούν να μπουν σε υπηρεσίες απονομής δικαιοσύνης, είτε σε οργανισμούς εκεί αυτοδιοίκησης κτλ.
1: Ναι,
0: σε δημόσια κτίρια.
1: Δεν έγινε έλεγχο στην αστυνομία, θα
0: έγινε. Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα αφορά.
0: Γι' αυτό αντιδρούν, υπάρχει μια αποχή από τα καθήκοντά του μέχρι και την Παρασκευή.
1: Φαντάζομαι θα το μεταφέρουν και στον Υπουργό. Αυτό θα είναι ο Υπουργό σήμερα. Ναι. Θα το μεταφέρουν το πρόβλημα στον Υπουργό. Θα το
0: μπορεί να επιληθεί λοιπόν το ζήτημα.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Χθες είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο της εφορίας από τους αγρότες της Μεσσηνίας, το είχαμε προαναγγείλει και από αυτή εδώ την εκπομπή. Η Αγροτική Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας προχώρησε σε αυτή τη διαμαρτυρία. Όπως είπαν, δεν έχουν σταματήσει τις διαμαρτυρίες, δεν έχουν σταματήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε συνεχή στους δρόμους και να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπαν, ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από περίπου 10 μήνες, όταν είχαν βγει για 55 μέρες τα μπλόκα σε πολύ μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις. Θέτουν μια σειρά. Δηλαδή, κυρίως ως προς το κόστος της παραγωγής.
0: Έχει δυναθεί ακόμα περισσότερο και παρά το ότι η κυβέρνηση είχε δώσει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι τα προβλήματα θα επιληθούν.
1: Και προαναγγέλνουν ακόμα μεγαλύτερες κινητοποιήσεις τη φετινή χρονιά και όλα αυτά στη Μεσσηνία που ξεκινά η υλοκομική περίοδος. Τα λέγαμε χθες με τον Γιάννη τον Ηλιάδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μελλοτριβέων του νομού Μεσσηνίας, που Ξεκινάμε με καλύτερη ποιότητα, αλλά πολύ χαμηλή τιμή και πολύ αυξημένο το κόστος παραγωγής με όλα αυτά που συμβαίνουν, και θέτει ένα μεγάλο προβληματισμό για το πώς θα εξελιχθεί μετά από μια πολύ κακή χρονιά η αλοπαραγωγή. Πώς θα είναι τώρα η δεύτερη αυτή χρονιά.
0: Ήταν μια μάλλον συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας η χθεσινή εκεί έξω.
1: Ένα μήνυμα νομίζω θέλουν να στέλνουν περισσότερο και να πούνε ότι είμαστε εδώ.
0: Τουλάχιστον. Και θα δούμε πώς θα δρομολογηθούν οι δικές τους αντιδράσεις από εδώ και πέρα.
1: Και το ζήτημα των ενισχύσεων που έχει καθυστερήσει και το θέτουμε μετεπιτάσεως στο συγκεκριμένο
0: βέβαια.
1: Ζήτημα.
0: Το υπογράμμισαν αυτό.
1: Ναι, τώρα Βαγγέλη να σου πω επίσης ότι σήμερα στις 8 ώρα το βράδυ ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδίων Καλαμάτας. Θα μας τα είπε χθες ο Στάθης ο Γιφτάκης και εδώ στο σταθμό. 1.200 χοροδοί από 16 χώρες από όλο τον κόσμο θα πλημμυρίσουν κυριολεκτικά κάθε γωνιά της πόλης. Κεντρική πλατεία, ταξιάρχες, μέγαρο χορού, τέντα, δημοτικό πάρκο, πνευματικό κέντρο είναι μερικά
0: την
1: μόνο από τα
0: μέρη. Κεντρική πλατεία, την είπες.
1: Κεντρική πλατεία, είπες, το είπα. Και παρέλαση την Κυριακή το απόγευμα. Ναι, είναι εξαιρετική, παιδιά. Όσοι μπορείτε, 6 ώρα είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Πλημμυρίζει κυριολεκτικά η πλατεία.
0: Κοίταξε,
1: με φωνές από όλο τον κόσμο.
0: Μιλάμε για πάνω από χίλιους. Περίπου
1: 1.200
0: χοροδούς που συμμετέχουν.
1: Κάθε ηλικίας, από κυριολεκτικά όλες τις σπήρους.
0: Από διάφορες χώρες του κόσμου.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση.
0: Ήδη η πόλη είναι στολισμένη και εδώ και αρκετές μέρες υπάρχουν και οι σημαίες των χωρών που συμμετέχουν στην κεντρική πλατεία. Αν αναρωτιέστε δηλαδή
1: τι είναι όλα αυτά που βλέπετε. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια στην ουσία στην πόλη της Καλαμάτας.
0: Η επίσημη έναρξη σήμερα στις 8 στην τέντα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Σήμερα η τελετή έναρξη, ας πούμε.
1: Ναι. Σήμερα λοιπόν η 8 η ώρα στην τέντα η τελετή έναρξη και για μέχρι και την Κυριακή ωραίες χοροδίες ως... Σε όσους σας αρέσει η χοροδιακή μουσική και έχουμε μια πόλη με μακρά παράδοση και αρκετά χοροδιακά σχήματα, αν μη τι άλλο, και με βραβευμένα. Δηλαδή, έχουμε τα τελευταία χρόνια την Καλλιστό του Λυκείου Ελληνίδων, τη γυναικεία χοροδία που είναι 2-3 χρόνια αριθμοί. Λίγο παραπάνω.
0: Αλλά
1: δεν είναι
0: σε
1: πολλά.
0: Σε σχέση δηλαδή με άλλες χοροδίες που έχουν μια μακραίωνη.
1: Και γίνεται μια
0: πορεία.
1: Πολύ επαγγελματική δουλειά συγκεκριμένη από την Κατερίνα την Παπαδοπούλου εκεί την. Μαέστρο της χοροδίας και τον Νίκο τον Παλαιολόγο, φυσικά.
0: Η Καλαμάτα έχει παράδοση, όπως και εσύ το είπες, στις χοροδίες.
1: Αρμονία,
0: εδώ και
1: Ορφέας.
0: Πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Έρχονται από πολλά χρόνια, πραγματικά. Και κρατούν αυτή την παράδοση, αλλά και σε εκκλησιαστική μουσική, από τους χοροδούς της Παπαντής παλιότερα. Είναι μια μεγάλη ιστορία από μόνη της όλο αυτό. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλα να πάνε καλά και ο κόσμος να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια να παρακολουθήσει όλες αυτές τις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα στο πλαίσιο. Είναι διαγωνιστική διαδικασία, έχει βραβεία, έχει νικητές, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ όμορφο. Να σου πω ότι συνεχίζονται τώρα οι τηλεφωνικές απάτες. Τελευταία είχαμε μια συσπηλιά της Κυπαρισίας, πήραν 3.500 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένοι. Τεράστια προσοχή.
0: Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πια. Θα τα καταλάβαινα πριν 2-3 χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να πέσει στην παγίδα αυτών των ανθρώπων μετά από τόση κουβέντα που έχει γίνει εδώ και χρόνια δηλαδή. Γιατί δεν είναι χθεσινό το φαινόμενο.
1: Είναι εφάνταστη
0: ότι είναι μια τεράστια αποτυχία, ξέρεις, και δική μας στο μέσο ενημέρωσης.
1: Ωραία, ναι, αλλά πλέον και αυτοί γίνονται, πάνε 3 βήματα μπροστά, θέλω να σου πω εγώ. Το
0: κοίταξε,
1: πιο επικίνδυνο
0: δεν όλη την τεχνική νοημοσύνη που
1: δεν
0: έχει
1: μόνο
0: να πέσει στην παγίδα.
1: Είναι μόνο τεχνική νοημοσύνη. Μπορεί να ξέρουν που παίρνουν, βρίσκουν, παίρνουν 800 τηλέφωνα, θα βρουν το ένα θέλουν. Επίσης αυτό που είναι μια απάτη, όχι καινούρια, αλλά έρχεται, επεκτείνεται, θα σου έρθουν στο κινητό σου μήνυμα, είτε το είχαμε δει παλιότερα από courier, έτσι.
0: Α, ναι.
1: Τώρα θα το δούμε από τροχέα να γράφει πάνω
0: και,
1: και έχει ένα link.
0: Το link. Αυτό έτσι, αν το πατήσεις.
1: Ξέρεις, μπορεί να το πατήσεις πολλές φορές την ώρα που το ανοίγεις. Κατά λάθος να το πατήσεις.
0: Και, είναι... και το περιβάλλον του μηνύματος είναι πολύ...
1: πολύ εύκολο να το πατήσεις.
0: Γιατί είναι. Σαν κανονικό.
1: Ακριβώς.
0: Σαν να είναι περιβάλλον της τροχέας, σαν να είναι περιβάλλον της τράπεζάς σου, σαν να είναι περιβάλλον του gov.gr. Δηλαδή είναι έτσι διαμορφωμένο.
1: Πραγματικά.
0: Και εκεί την πατάς. Πολύ εύκολο.
1: Τεράστια προσοχή. Θα το λέμε πάρα πολλές φορές και αυτό που είπαμε ότι είναι πολύ, παιδιά, επικίνδυνο, προσοχή. Δεν χρειάζεται να ακόμα και ακούτε φωνές γνωστών σας αν είναι από άλλο τηλέφωνο που σας έχουν καλέσει, κλείστε και καλέστε τους εσείς.
0: Ναι.
1: Έχουν εξελιχθεί πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή σε όλες αυτές τις απάτες. Οι επιτίδοι πραγματικά ψάχνουν συνεχόμενα νέους τρόπους να βρούνε να γίνονται όλα αυτά. Τώρα, αυτό που περιμένατε νομίζω είναι να σας αναλύσει ο Βαγγέλης ο Ποτέας στην ομιλία του Μάρκο του Ρούμπιο στην Πνίκα χθες το βράδυ.
0: Κοίταξε,
1: νομίζω έχουν συντονιστεί οι ακροατές, περιμένανε πώς και πώς, Βαγγέλη, αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, και όχι άδικα, γιατί εγώ θα τους δώσω μια διαφορετική διάσταση. Τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση? Μιλάμε λοιπόν για τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ που ήρθε στην Ελλάδα για μια διήμερη επίσκεψη. Νομίζω ότι έφυγε, αν δεν έφυγε ήδη θα φύγει.
1: Έφυγε σήμερα το πρωί.
0: Τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό. Τι γίνεται όμως με τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης? Εδώ δώσαμε πολύ μεγάλη βάση στο ότι μίλησε με σκηνικό την
1: πριν πεις τα σοβαρά, έτσι βλέπω, σε ευχάρι φορά θα σε πω. Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης πάντως ξετερλάθηκαν με τον Μπίνατ, εγώ είδα. Στο Twitter όλοι ανεβάσανε, λέει, τον υψηλό. Τέλος πάντων, είδες, σου χάλασα τον ιρμό.
0: Μου χάλασε τότε τον ιρμό, γιατί θέλω να πω ότι όλα τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα υπό το πρίσμα των προεδρικών εκλογών του 2028. Δηλαδή, μεγάλα μέσα ενημέρωση όπως η Washington Post ή ακόμα και το Fox, το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση του Τραμπ, μιλούν για μια πρόβα τζενεράλε του Μάρκο Ρούμπιο για να διεκδικήσει την Προεδρία των ΗΠΑ στην μετα-Τραμπ εποχή.
1: Και δόθηκε και πολύ μεγάλη βάση από όλα τα...
0: Εκεί δόθηκε η βάση. Εκεί. Τα υπόλοιπα δηλαδή...
1: Όχι, λέω, εντάξει, βέβαια κάτι κερδίζουμε είναι ότι ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, γιατί όταν μεταδίδεται έχει τόσο μεγάλη αναγνώριση και δίνει. Κοίταξε, βλέπεις λίγο την Ακρόπολη.
0: Τέσσερις είναι... κάμερες του State Department συν μία γερανοκάμερα.
1: Αυτό λες εσύ, ότι τη μετέδωσε επί τόπου ο Έλον Μάσκ? Ότι αντιλαμβάνεσαι τα εκατομμύρια.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι η δουλειά έχει γίνει πολύ οργανωμένα.
1: Και κάτι δείχνει.
0: Βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Τώρα ως προς το ιδεολογικό περιεχόμενο είμαστε make West
0: η κατάληξη
1: great
0: είναι
1: again.
0: Όπου West, Αμέρικα.
1: Αμέρικα, καθαρά.
0: Εκεί ήξερε πολύ καλά ο Μάρκο Ρούμπιο που απευθύνεται στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στην πολιτική κούρσα που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται για το 2028. Βέβαια, ο Ρούμπιο σε ανύποπτο χρόνο έχει πει πως αν ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, διεκδικήσει την Προεδρία, αυτός θα κάνει πίσω, δηλαδή θα λειτουργήσει θεσμικά, γιατί ο αντιπρόεδρος έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, ας πούμε. Αλλά αυτά τα έλεγε πριν κάποιους μήνες.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι θα έρθει και ο Βανς στην Αθήνα. Αυτό το είπε ο Αλέξης Παπαχελάς, που έχει πολύ καλές πληροφορίες.
0: Ενδιαφέρον να έρθει.
1: Νομίζω σε λίγο στην Καθημερινή θα υπάρχει και η συνέντευξη του. Νομίζω υπάρχει σήμερα στο φίλο.
0: Υπάρχει η συνέντευξη. Φίλο... του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ναι, στον Αλέξη Παπαχελά. Οπότε έκανε ότι υπάρχει και ο Φεβρουάριο. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον από μόνο του όλο αυτό.
0: Σαφώς. Ότι δύο αντιπρόεδροι... Για μένα προσωπικά έχει ενδιαφέρον.
1: Οι δύο αντιπρόεδροι έρχονται στην χώρα.
0: Ναι. Θα δούμε αν θα έρθει ο J.D. Vance.
1: Έχει
0: εκφράσει ενδιαφέρον να έρθει. Ενδεχομένως μέχρι να
1: θα είναι αντίπαλοι αυτή είναι ουσιαστικά για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων.
0: Υπάρχουν και άλλοι, ρε παιδί μου. Ναι. Και μπορεί να υπάρχει και κάποιος μέχρι τελευταία στιγμή που μπορεί να βγει μπροστά, ας πούμε. Ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά οι βασικοί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, υποψήφοι για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος είναι ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και ο νούμερο 3, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχουν διαφορετική ιδεολογία. Οι δύο δεν είναι ίδιο πράγμα, μην κοιτάς ότι ανήκουν σε αυτό το κίνημα του Μάγκα και στο στρατόπεδο του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικές οι δικές τους δεξιές απόψεις και θα σου θυμίσω ότι σε εκείνο το πολιτικό μπούλινγκ που υπέστη ο Ζελένσκι στο Βαλ γραφείο με το που ανέλαβε ο Τραμπ, αν θυμάσαι, είχε πάει στην Ουάσιγκτον εκεί τον πρώτο μήνα, μη σου πω, Δεκέμβριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, που τον είχαν βάλει στη μέση ο Τραμπ και ο J.D. Vance.
1: Σωστά.
0: Ήταν δίπλα, στο διπλανό, στον καναπέ ακριβώς δίπλα, ήταν και ο Μάρκο Ρούμπιο ως υπουργός εξωτερικών, αλλά κρατούσε μια εντελώς διαφορετική στάση.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Εννοείται.
0: Αυτό.
1: Και γενικότερα ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ότι και στα δικά μας ζητήματα φαίνεται ότι βασικά θεωρείται και άνθρωπος που έχει εξαιρετικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο, και στο, ναι, με το λόμπι το Ισραηλινό. Αυτό στην δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί αυτά αλλάζουν και δεν είναι δεδομένο.
0: Αλλάζουν ανά πάσα στιγμή.
1: Έχει, ως προς την Τουρκία δηλαδή, έχει, κρατάει μια πιο επιφυλακτική στάση. Φυσικά ήταν πολύ προσεκτικός σε σχέση με το πώς ήταν σαν γερουσιαστής, που είχε μια πιο στεναρή στάση. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο διπλωμάτης. Αυτό ορίζει. Άλλωστε, κατέχει και μια θέση των πραγμάτων.
0: Του State Department και...
1: Στην ερώτηση πάντως που κάνει σήμερα στην εφημερίδα είναι αν τι θα κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση αν ξεφύγουν τα πράγματα είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Λέει, το θεωρούμε αδιανόητο να συμβεί
0: το
1: αυτό.
0: Είπε, το είπε αυτό, το είπε και το υπογράμμισε.
1: Και είπε ότι
0: δηλαδή,
1: υπάρχει και ιδιωτική διπλωματία.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αυτά
0: ότι
1: που δεν λέγονται.
0: Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Αλλά είπαμε, είναι διαφορετικό πράγμα ο J.D. Vance και διαφορετικό πράγμα ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Αυτά θα τα δούμε. Έχουμε τη χαρά εδώ στην εκπομπή μας το πρωινό στην Άρχη μου του Βαγγέλη τον Ποτέ να μας δίνει τα φώτα του ως προς την...
0: Αλλά γίνεται ένας χαμός με τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή και με το CNN, ας πούμε.
1: Μη σου πω δηλαδή ότι όλη η επίσκεψη ήταν αυτή η στιγμή για το Μάρκο, για την επόμενη.
0: Ναι, εκεί στόχευε νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί στόχευε. Δεν αναφέρουν τα.
1: Καλά, προφανώς τα
0: αμερικάνικα μέσα. Δεν τίποτα δηλαδή. Εντάξει, για ενεργειακά.
1: Κάτι είδα και κάπου ένα λογαριασμό, 4 δις περίπου ήταν. Τα...
0: Αυτό
1: ήταν αναμένο. Ήταν ήδη αποφασισμένο.
0: Ήταν αποφασισμένο.
1: Αυτό σωστά.
0: Οι
1: υπογραφές.
0: Μην τρελαινόμαστε.
1: Όχι, εντάξει, όπλα παίρνουμε.
0: Πήρε, του δώσαμε 4 δις και έφυγε.
1: Όχι, εντάξει, αυτό
0: ήταν κάτι αποφασισμένο.
1: Ήταν πάντα γιατί έχουμε και όπλα.
0: Για τα εξοπλιστικά.
1: Θα δούμε λοιπόν, ολοκληρώνεται η... ολοκληρώθηκε μάλλον η επίσκεψη.
0: Δεν ξέρουμε
1: του
0: ακόμα
1: Μαρκο
0: αν
1: έφυγε. Ρουμπιο. Νομίζω σήμερα το πρωί άκουγα νωρίτερα ότι αποχώρησε.
0: Αποχώρησε.
1: Στο δελτίο ειδήσεων. Τώρα σήμερα, Βαγγέλη, 8 του Οκτωβρίου γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος, θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: χρόνια
0: ωραία.
1: Πολλά να ευχηθούμε. Είναι διεθνή σήμερα.
0: Η Πελαγία γιορτάζει 3 φορές το χρόνο και όχι, δεν είναι η ίδια. Είναι η Οσία Πελαγία, είναι η Μάρτης Πελαγία που είναι σημερινή και είναι και μια Πελαγία από την Τίνο.
1: Μάλιστα.
0: Οσία.
1: Είναι η Διεθνή ημέρα Ποδοϊατρικής επίσης και η Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης, πιο σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το 1827, σαν σήμερα το γιορτάζουμε στις 20 Οκτωβρίου νομίζω με το νέο ημερολόγιο, ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκογιεπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία.
0: Με το παλιό όμως.
1: Νοχτώ, ναι, ναι. 20 εμείς τη γιορτάζουμε, 20 Οκτωβρίου γίνονται και εκδηλώσεις και η εντυπωσιακή
0: μετά.
1: Αναπαράσταση τα τελευταία χρόνια εκεί στον όρμο του Ναβαρίνο στην περιοχή της Πύλου.
0: Η συμμετοχή των τριών μεγάλων δυνάμεων.
1: Τα τελευταία χρόνια έρχονται δύο, εντάξει.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Χέιδεν ήταν Ολλανδός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν Ρώσος.
1: Σωστά, γι' αυτό μπερδευόμαστε, γιατί δεν έχει off κανένα.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν σας μπερδεύει το όνομα.
1: Ναι.
0: Είναι Ολλανδός ναύαρχος που πολιτογραφήθηκε Ρώσος γιατί τα είχε βάλει με τον Ναπολέοντα.
1: Και η πλατεία εκεί των τριών ναυάρχων.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Στην πανέμορφη Πύλο. 1838, κοίταξε τώρα, Βαγγέλη, ποιος σαν σήμερα εκφώνησε στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του, παρενέσεις προς τη νέα γενιά.
0: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λοιπόν, που συνδέονται τα πράγματα.
1: Βγαίνουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: 1973, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος, διορίζει τον Σπύρο Μαρκεζίνη ως πρωθυπουργό. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει λίγες μέρες αργότερα, τον Νοέμβριο, 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέργεση του Πολυτεχνείου. Πολλοί θεωρούν ότι το συγκεκριμένο.
0: Κεντρός πολιτικός ο Μαρκεζίνης, βέβαια, υπουργός του Θεμιστοκλή Σοφούλη κτλ.
1: Πολλοί θεωρούν ότι και το συγκεκριμένο έπαιξε ρόλο στην να προχωρήσει ο Ιωαννίδης.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όλα οι συγκυρίες
0: έπαιξε
1: πολλά,
0: και άλλα ρόλο να προχωρήσει ο Ιωαννίδης.
1: Σωστά. 1980 ο Μπομ Μάρλι καταραίει στη σκηνή και τον μεταφέρεται στο νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες συγκεκριμένα αργότερα.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο και συγκεκριμένα τον Ζωσέ Σαραμάγκου.
0: Ωραίος συγγραφέας αυτός, με τα βιβλία του, το περί τυφλότητας και το καταϊσούν Ευαγγέλιο από τα πιο αγαπημένα μου.
1: Ναι. Τώρα έχουν, σαν σήμερα, γενέθλια. Έχουν γεννηθεί, μάλλον δεν έχουν γενέθλια, γιατί ένας εξ αυτών έχει φύγει από τη ζωή. Mm. Ο Κώστας Ταχτσής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, έφυγε τη ζωή το 1988.
0: Δολοφονήθηκε. Έτσι, το 1988 με μια δολοφονία που παραμένει ακόμα ανεξιχνίαστη. Ναι, πολλά ερωτηματικά.
1: 1958, σαν σήμερα, η γενέθλια, η Ursula von der Leyen.
0: Τι λες?
1: Να την συζητηθούμε, να την πάρουμε τηλέφωνο μετά. Μάλιστα. Έχει όμως ένας φίλος μας εδώ.
0: Γερμανίδα πολιτικός.
1: Γερμανίδα πολιτικός, έτσι, ναι. Και είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019.
0: Και έχει ανανεωθεί και η θητεία της μέχρι το 2029.
1: Σωστά.
0: Ανανεώθηκε το 24, είναι πενταετής οι θητείες εκεί.
1: Και έχει γενέθλια και ένας φίλος.
0: Ξέρεις ότι η Ursula.
1: Για πες μου για την Ursula, ναι.
0: Ήταν υπουργός εθνικής άμυνας της Μέρκελ.
1: Αυτό το ναι. Πολύ το αφήνουμε, γιατί έχουμε μόνο όταν λέμε υπουργός άμυνας.
0: Υπουργός άμυνας.
1: Α, γιατί εμείς υπουργό της Μέρκελ ξέρουμε τον
0: Σόιμπλε. Ήταν άλλο οικονομικό,
1: αυτό
0: τον καιρό των μνημονίων.
1: Με αυτό ασχοληθήκαμε.
0: Ήταν υπουργός εθνικής άμυνας της Μέρκελ.
1: 1970 λοιπόν γεννιέται σαν σήμερα στην Αμερική ο Ματ Ντέιμον.
0: Δικό μας παιδί.
1: Δικό μας παιδί
0: πλέον,
1: έτσι. Δικό μας παιδί. Τον είχαμε δει από κοντά. Πάνε χρόνιμος τώρα περισσότερο, αλλά νομίζω είναι ο πρωταγωνιστής, είναι ο Οδυσσέας του Κρίστοφερ Νόλαν, που σπάει κυριολεκτικά τα μία.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Ταινία. Και θα είναι και υποψήφιος για Όσκαρ.
1: Την είδες τελικά.
0: Ναι, πώς δεν την
1: είδες.
0: Και θα είναι και υποψήφιος για Όσκαρ ο Ματ
1: Ντέιμον.
0: Ναι, για φριζωμένο. Ναι, ναι.
1: Δεν θα είναι φαβορή όμως, πιστεύω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι φαβορή.
1: Δεν θα είναι φαβορή.
0: Δεν
1: ναι.
0: Είναι
1: φαβορή.
0: Έχει πάρει Όσκαρ. Πρόκειται, δεν έχει πάρει Όσκαρ. Παραδείγματος ότι ήταν υποψήφιος πολλές φορές για Όσκαρ ερμηνείας. Έχει πάρει Όσκαρ σεναρίου.
1: Σωστά.
0: Ο Ματ Ντέιμον. Μαζί με τον Μπεν Αφλεκ για τον ξεχωριστό Will Hunting.
1: Μάλιστα. 1987 τώρα φεύγει από τη ζωή, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Το 1987 ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αν εξαιρέσει κανείς τον μεταβατικό πρόεδρο από τη Μεσίνη,
1: τον
0: Μιχάλη Στασινόπουλο, που ήταν για ένα χρόνο πρόεδρος.
1: Και το 1992, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Βίλιο Μπραντ, καγκελάριος Γερμανίας κατά το διάστημα 69-74 και αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της δίθεσης στην τότε Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε μάλιστα με Νόμπελ Ειρήνης το 1970.
0: Και παραιτήθηκε από καγκελάριος το 1973 λόγω ενός σκανδάλου που είχε ξεσπάσει, το σκάνδαλο Γκιγιόμ, ο οποίος ο Γκιγιόμ ήταν ο γραμματέας του, που αποδείχθηκε ότι ήταν πράκτορας της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
0: Και παραιτήθηκε ο Βίλι Μπραντ επειδή τον είχε γραμματέα του.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο και στην χώρα μας μια τέτοια μέρα, 8 του Οκτωβρίου. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε λίγο ότι ακούτε την Πρωινό στον Αέρα, ακούτε την ΕΡΤ Καλαμάτας. Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης είναι στα μικρόφωνα.
0: Τι θέλεις να πεις τώρα, δε?
1: Οι συχνότητες.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό. Οι συχνότητες μας ακούτε είναι 107,2 και 104,4 FM, rteco.gr για κάθε μέρος όπου και αν βρίσκεστε, και μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βρίσκεται Facebook, Instagram και X. Στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας.
0: Τα πάμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλά το είπες, γιατί τηλεφώνησε τις προάλλες μια ακροάτρια
1: και είπε ότι μιλάμε social
0: και
1: media.
0: Και με έψεξε εμένα, γιατί είπες. Εγώ ήμουνα στο μικρόφωνο εκείνη την ώρα, είπα social media.
1: Μέσα κοινωνικής
0: social media. Λέγονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Σωστά.
0: Τα inbox πώς μπορείτε να τα πείτε όμως?
1: Στα εισερχόμενα, όχι τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία.
0: Ναι, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα όμως.
1: Μεγάλη. Πάμε να
0: ακούσουμε
1: ένα τραγούδι,
0: στην ακροάτρια.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε μετά για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τους σχολικούς νοσηλευτές και τις ελλείψεις, πολύ σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι γονείς αυτά τα ζητήματα και να δούμε και τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό.

0: 20 λεπτά πριν από τις 10 περίπου επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και Πάνος Κουραμπάς ρυθμίζουν τον ήχο. Και όπως σας λέγαμε νωρίτερα, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα συζητήσουμε για το τι χρειάζεται ένα παιδί όταν αυτό χρήζει τις βοήθειες από ένα σχολικό νοσηλευτή και η ανάγκη αυτή έχει εγκριθεί, αλλά η υποστήριξη καλύπτει μόνο ένα μέρος της σχολικής εβδομάδας. Έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο εδώ μια μητέρα ενός παιδιού που έχει χρήζει βοήθειες από σχολικό νοσηλευτή, την Πολιάνα Δοκοπούλου, μητέρα μαθήτρια στην Καλαμάτα, η οποία έχει επιληψία και χρειάζεται νοσηλευτική υποστήριξη στο σχολείο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες, Πολιάνα. Σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκεσαι εδώ αρχικά.
1: Εγώ που μπόρεσα να έρθω για να μιλήσουμε για αυτό το σοβαρό θέμα.
0: Καταρχήν να πω ότι μπορεί πολλοί ακροατές να θεωρούν ότι δεν τους αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, το πότε θα προκύψει μια ανάγκη
1: που
0: σε έναν γονιό.
1: Να μην προκύψει.
0: Ναι, αλλά είναι ανά πάσα στιγμή και μπορεί να μας αφορά κάποια στιγμή. Και είναι και πράγματα που πολλοί αγνοούμε το πώς λειτουργούν. Όπως φαντάζομαι, τα αγνοούσες κι εσύ μέχρι να δημιουργηθεί.
1: Μέχρι να έρθει η ανάγκη να μας συμβεί και εμάς αυτό και να χρειαστούμε τον σχολικό νοσηλευτή.
0: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή
1: να... Να το πάρουμε. Αρχικά η μικρή μας διαγνώστηκε τη Τετάρτη Δημοτικού. Αυτό θέλω να τονίσω ότι έγινε Δεκέμβριο και το λέω γιατί οι αιτήσεις για σχολικούς νοσηλευτές πρέπει να γίνονται μόνο από Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν μπορούν πλέον τα παιδιά να αρρωσταίνουν στα μέσα της χρονιάς. Δεν μπορείς να κάνεις αίτηση για σχολικό νοσηλευτή. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς γιατί το σχολείο μας λόγω άλλου παιδιού που υπήρχε είχαμε σχολικό νοσηλευτή. Μιλάμε τώρα ότι αυτό εμείς καθόμασταν απ' έξω μέχρι να τελειώσει το όλο θέμα με ένα βιβλίο στο αυτοκίνητο απ' έξω από το σχολείο, αν συμβεί κάτι, να μπορέσουμε να παρέμβουμε να βοηθήσουμε το παιδί μας. Άρα η διαδικασία του σχολικού νοσηλευτή, αν δεν αρρωστήσεις Σεπτέμβριο για να κάνεις τις αιτήσεις που ξεκινάνε οι προκηρύξεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ενδιάμεσο, πρέπει να δεις μόνος ότι θα κάνεις σαν γονέας. Είμαι τη σχολική μονάδα που μπορείς να μιλήσεις, αλλά ο εκπαιδευτικός δεν είναι υπεύθυνος για να καλύψει την αρρώστια του παιδιού σου.
0: Ναι, τώρα ποια είναι σήμερα η κατάσταση, εσείς κάνατε αυτή την αίτηση.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει από Τετάρτη Δημοτικό.
0: Ωραία.
1: Σήμερα το παιδί πάει πρώτη γυμνασίου, ναι. Ξεκινήσαν οι αιτήσεις και είμαστε κι εμείς όπως πάρα πολλοί γονείς, ξεκινάει η πρώτη φάση. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκει τις ανάγκες των σχολικών νοσηλευτών βάσει των αιτήσεων που γίνονται από τους γονείς και από τα σχολεία αντίστοιχα. Βάλανε 14 σχολεία, ζητήσανε του ημεσηνία προκειμένου να έρθει στη δευτεροβάθμια σχολικοί νοσηλευτές. Περνάει η πρώτη φάση που είναι λίγο αφού ξεκινάνε τα σχολεία. Το Υπουργείο έφερε 8 νοσηλευτές. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να έρθει η δεύτερη φάση, ένας νοσηλευτής καλύπτει 2 σχολικές μονάδες. Η κάθε σχολική μονάδα μεταξύ της είναι 3 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή, δεν γίνεται να συμβεί κάτι τη μία μέρα και να τρέξει η σχολική νοσηλεύτρια από το ένα σχολείο στο άλλο.
0: Μπορεί να γίνει και κάτι ταυτόχρονα πολλές φορές που είναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ταυτόχρονα μην γίνει. Εμείς τώρα συζητάμε ότι η δική μας η κόρη έχει σχολική νοσηλεύτρια 2,5 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι τις 10.30. Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή, αν πάθει επιληπτική κρίση, δεν υπάρχει κάποιος εκεί προκειμένου να της χορηγήσει το απαιτούμενο φάρμακο το οποίο πρέπει να δοθεί μέσα σε 3 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορεί από μόνη της να λυθεί επιληπτική κρίση, είναι ότι οφείλει να δοθεί φάρμακο, να λυθεί επιληπτική κρίση και να τοποθετηθεί και το παιδί σε θέση πλάγια όπως πρέπει για να μην.
0: Πρέπει να είναι κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να γνωρίζουν κάποιες πρώτες βασικές βοήθειες, όπως είναι οι νοσηλευτές εμπροκειμένου, γι' αυτό και υπάρχουν σε αυτές τις
1: υπομονές. Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν εσείς κάνετε την έτσι 8 αντί για 14 από το Υπουργείο, άρα αναγκαστικά μοιράζεται δηλαδή ο δικός σας σχολικός νοσηλευτής μαζί με άλλο σχολείο. Αυτό εκ του πράγματος σημαίνει ότι κάποιες ώρες και ημέρες. Δεν υπάρχει σχολικό νοσηλευτή.
1: Δεν υπάρχει ούτε σε εμάς ούτε στο άλλο σχολείο όταν είναι σε εμάς αντίστοιχα.
0: Σωστά.
1: Γίνεται η δεύτερη φάση. Η δευτεροβάθμια συνεχίζει και ξανακάνει τις επόμενες αιτήσεις που λέει ότι μου λείπουν ακόμα τόσο νοσηλευτές. Βγαίνουν τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης και δεν υπάρχει ούτε ένας να έχει έρθει στη Μεσσηνία.
0: Τώρα αυτό αν γνωρίζετε, επειδή φαντάζομαι έχετε ασχοληθεί ως γονείς με το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει έλλειψη σχολικών νοσηλευτών ή υπάρχει δυσλειτουργία της πολιτείας αυτό
1: το ζήτημα. Αυτό που παίρνουμε τώρα κι εμείς το feedback. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται αδιανόητο ότι μπορεί σε μία Μεσσηνία να μην έχουν δηλώσει νοσηλευτές να έρθουν. Να καταλαβαίνουμε την πόλη μας, ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν τέθηκε κι αυτό σαν ζήτημα ότι δεν δήλωσαν τη Μεσσηνία νοσηλευτές. Σίγουρα έχει να κάνει, από ό,τι έχουμε μάθει, με τα χρήματα που μπορεί να δώσει το κράτος, που είναι χρήματα ΕΣΠΑ, που μπορεί να δώσει το κράτος για να καλύψει τις πιστώσεις των νοσηλευτών. Και δεν ξέρω αν αυτοί οι πόροι καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες που χρειάζονται για τους γονείς και για τα παιδιά τους. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Και δεν έχω έρθει εδώ να μιλήσω μόνο για μένα.
0: Φαντάζομαι είναι αρκετοί γονείς.
1: Είναι αρκετοί οι οποίοι μιλάμε μεταξύ μας και έχουμε κάνει και την συνάντηση στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή δεν ήρθαμε κατευθείαν απλά να αναλύσουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε τις κινήσεις μας προκειμένου να βγάλουμε κάποια άκρη για την ασφάλεια των παιδιών μας. Ναι. Και για να είναι σε μια σχολική μονάδα χωρίς και τα ίδια με άγχος.
0: Καλά, βέβαια το να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής σε ένα σχολείο είναι γενικότερα χρήσιμο, είτε κάποιο παιδί αντιμετωπίζει πρόβλημα, γιατί σε ένα σχολική μονάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί πρόβλημα όπως καταλαβαίνουμε και έχουμε υπάρξει και εμείς και τα έχουμε ζήσει. Ανά πάσα στιγμή
1: έτσι,
0: χρειάζεται.
1: Έτσι, μπορεί να πέσει, να χτυπήσει.
0: Τα πάντα.
1: Όπου οποιοδήποτε εκπαιδευτικός απαγορεύεται ακόμα και ντεπό να δώσει στο παιδί, δηλαδή πονάει το κεφάλι του, δεν επιτρέπεται από τον εκπαιδευτικό. Γιατί κάτι να συμβεί στραβά είναι.
0: Θα έχει κυρώσεις. Θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα.
1: Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου κανονικά θα έπρεπε να έχει ένα νοσηλευτή το κάθε σχολείο. Καταλαβαίνω ότι ζητάμε, είναι υψηλά γράμματα αυτά τώρα.
0: Τώρα, αυτό που μου περιγράφεται φαντάζομαι επηρεάζει πολύ άμεσα και τη δική σας καθημερινότητα.
1: Εννοείται.
0: Φαντάζομαι είστε άνθρωποι που έχετε δουλειές, είστε άνθρωποι με αρκετά πράγματα που έχετε καθημερινά να κάνετε, ωστόσο. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή όταν λείπει ο σχολικός νοσηλευτής, περνάτε το χρόνο σας στο σχολείο?
1: Πηγαίνουμε στη βιβλιοθήκη του σχολείου και καθόμαστε από την Τετάρτη 10:30 μέχρι Πέμπτη και Παρασκευή όλες τις σχολικές ώρες.
0: Τις μέρες που δεν είναι ο σχολικός νοσηλευτής.
1: Ναι, γιατί δεν είναι κάτι να αφήσει την τύχη του. Δηλαδή το παιδί, ανά πάσα ώρα και στιγμή, παθαίνει
0: δεν το,
1: κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις τρέχω. Είναι 3 λεπτά αυτά που πρέπει να δοθεί το έκτακτο φάρμακο. 3 λεπτά πρέπει να είσαι εκεί. Ακόμα και στο δεύτερο όροφο να είσαι. Μπορεί, αν δεν τρέξει, να μην προλάβει να κατέβει. Επομένως βρισκόμαστε εκεί με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουμε στις δουλειές μας ή εμείς είμαστε και από τους τυχερούς που μπορεί και η γιαγιά μας που είναι συνταξιούχος να μπορέσει να πάει κάποιες μέρες στο σχολείο. Άλλοι γονείς που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, τι θα γίνει? Τα παιδιά μας δηλαδή πώς καλύπτονται από το κράτος και όταν η τρέλα ποια είναι? Κάνεις αιτήσεις, το κράτος σου εγκρίνει τις αιτήσεις. Άρα σου λέει χρήζεις νοσηλευτή, έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα και στο τέλος μένεις χωρίς αυτή την κάλυψη. Και λογικά λείπουν και μόνιμοι διορισμένοι νοσηλευτές από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό επίσης είναι μια πληροφορία που γνωρίζουμε.
0: Δεν υπάρχουν μόνιμες θέσεις σε αυτό και αυτό επηρεάζει.
1: Ναι, γιατί κάθε χρόνο, δηλαδή εγώ τώρα που ετούμε φέτος, του χρόνου πρέπει να ξανααιτηθώ. Δεν είναι ότι έχω καλύψει το γυμνάσιο όλο.
0: Δεν σας καλύπτει μέχρι να τελειώσει το σχολείο?
1: Όχι.
0: Ότι χρήζεται.
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάθε χρόνο θα πρέπει
1: κάθε
0: να
1: χρόνο
0: σε αυτή
1: κάνεις αιτήσεις και κάθε χρόνο είσαι σε μια διαδικασία. Στην πρώτη φάση θα έρθει νοσηλευτής. Στη δεύτερη, στην τρίτη, σε ποια φάση?
0: Και είναι πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε αυτό που είπατε στην αρχή, που το πιάσαμε λίγο, το είπαμε λίγο νωρίς ίσως, ότι αν ένα πρόβλημα παρουσιαστεί σε κάποιο παιδί τώρα, δεν έχει, πρέπει να κάνει το χρόνο το Σεπτέμβρη την αίτηση.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχει.
1: Μόνο αρχή Σεπτέμβρη μπορείς να κάνεις τις αιτήσεις.
0: Ναι. Ή προς το τέλος της
1: σχολικής.
0: Δηλαδή όταν αρχίζει η χρονιά, δηλαδή πριν την έναρξη της χρονιάς.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στη μέση της χρονιάς ένα παιδί θα πρέπει ο γονιός να κάνει αυτό που κάνετε εσείς.
1: Ή να βρει ιδιωτικό νοσηλευτή, νοσηλεύτρια και να πληρώνει από τα δικά του λεφτά. Να πληρώνει.
0: Να πηγαίνει σώσουλ.
1: Ναι, γιατί η ουσία είναι ότι θέλεις το παιδί σου να συνεχίσει να μορφώνεται, θέλεις να πηγαίνει σχολείο, θέλεις να μην νιώθει διαφορετικό παρόλο που του έλαχε αυτό στη ζωή του και να συνεχίζει να είναι στην κανονικότητα της ζωής του. Και μιλάμε για μόρφωση. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να το στείλω μπαλέτο και θέλω, ζητάω από το κράτος να μου έχει νοσηλευτή στον μπαλέτο.
0: Να πω κάτι, βέβαια, εντάξει, ναι, αλλά είναι σε ορισμένα πράγματα πλέον. Θα έπρεπε να είμαστε πιο.
1: Θα έπρεπε.
0: Ταχύτατη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Τώρα, πώς έχετε αποκριθεί το σχολείο στο πρόβλημα και στη δικιά σας
1: αγωνία? Το σχολείο είναι δίπλα μας, ο διευθυντής και όλοι οι διευθυντές, γιατί και για αυτούς είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφάλεια και οι εκπαιδευτικοί για το παιδί, τα παιδιά που έχουν στη σχολική τους μονάδα. Μαζευτήκαμε κάποιοι γονείς και είχαμε ραντεβού στη δευτεροβάθμια διεύθυνση, όπου βλέπουμε ότι όλοι κοιτάνε το ζήτημα. Ουσιαστικά δεν είναι δηλαδή και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας ότι το προσπέρασε ή ότι είπε δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Φαντάζομαι δεν είναι και άμεσα και οι ίδιοι. Θέλω να πιστεύω ότι
1: το Υπουργείο Παιδείας από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα και τη μονιμότητα και τη διάθεση που δίνουν στους νοσηλευτές.
0: Τώρα, σε ποιες οι αρμόδιες υπηρεσίες εσείς, όταν είδατε όλο αυτό το πρόβλημα, έχετε απευθυνθεί και ποια είναι η τελευταία απάντηση που έχετε τώρα λάβει?
1: Εγώ ξεκίνησα, γιατί στην αρχή δεν ξέραμε. Πήγα στο Δημαρχείο, μου είπαν ότι ο Δήμαρχος δεν έχει να κάνει με τις σχολικές μονάδες. Βέβαια, ο Δήμαρχος, να είναι καλά, μίλησε στον αγιασμό στα παιδιά μας. Μετά πήγα στη δευτεροβάθμια, όπου μου εξήγησαν ακριβώς τι έχουν κάνει, ότι κάναν όντως τις αιτήσεις για τα σχολεία που χρειάζονται. Τι έγινε στην πρώτη φάση, ξανακάνανε αίτηση για τη δεύτερη φάση αυτές τις καινές θέσεις. Και τώρα αυτό που μένει, γιατί επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με τη δευτεροβάθμια. Κάναμε μια επιστολή στη δευτεροβάθμια, να τα έχουμε και εγγράφως. Εγώ προσωπικά έχω συντάξει και επιστολή για το Υπουργείο Παιδείας. Περιμένω να τα έχω όλα πρωτοκολλημένα, τις επιστολές μου, για να είμαι λίγο πιο, δεν ξέρω, να καλυφθώ όσο περισσότερο, να μου δώσουν σημασία στο Υπουργείο Παιδείας. Ευελπιστώ. Και αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε και από το κράτος για τις ειδικές προσκλήσεις που γίνονται για τους νοσηλευτές, και θα πιστεύω η δευτεροβάθμιά μας θα κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις και για τις ειδικές προσκλήσεις.
0: Οι ειδικές προσκλήσεις είναι κάτι πιο έκτακτο, δηλαδή σε είναι σχέση με τη δεύτερη φάση, που γίνεται και κάτι ίσως πιο άμεσο για πράγματα που είναι πιο, χρειάζονται μεγάλο
1: προβλήματα. Ακριβώς. Τώρα, υπάρχει μία δηλαδή κινητικότητα λίγο πιο έντονη από χθες, η οποία ευελπιστούμε να βγάλει κάπου, γιατί και αυτό μιλάμε ότι μπορεί να φτάσουμε Νοέμβριο.
0: Το ζήτημα είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο, να έρθει ο Σεπτέμβριος και να μην έχουμε τέτοια ζητήματα
1: αυτό,
0: όταν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο.
1: Αυτό μας νοιάζει και μαθαίνοντας κιόλας.
0: Πόσοι γονείς είστε περίπου? Εσύ, επειδή φαντάζομαι τώρα αρχίζεις και το αντιλαμβάνεσαι αυτό, γιατί δεν είχες ποτέ.
1: Ήδη είμαστε, αυτούς που γνωρίζω εγώ και μιλάμε, είμαστε 10. Γονείς, άρα 10 παιδιά
0: που αντιμετωπίζετε.
1: Που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν άλλοι 7 γονείς που γνωρίζω.
0: Ότι μία κάποιοι δεν γνωρίζουν.
1: Στο μουσικό σχολείο είναι μία νοσηλεύτρια για 7 παιδιά. Άρα είναι και επίσης μαθαίνω ότι η πρώτη δημοτικού φέτος είχε περισσότερες αιτήσεις από άλλες χρονιές, που σημαίνει ότι το νέο κύμα των παιδιών μας που μπαίνει χρήζει νοσηλευτή, παρουσία νοσηλευτή που ακόμα πιο έντονα.
0: Και αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθεί χρόνο με χρόνο.
1: Πρέπει να ξεκινήσουν, δεν ξέρω, να γίνει μόνιμη, να μην γίνεται κάθε χρόνο να πρέπει να αιτούμε. Κάθε χρόνο η ίδια αγωνία, κάθε χρόνο να βλέπουμε.
0: Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει νομίζω να αλλάξει το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Ότι ένα παιδί πάσχει από μια επιληψία εν προκειμένου, προφανώς θα έχει και του χρόνου, θα έχει και τα επόμενα χρόνια.
1: Μα έτσι δεν φεύγει, όπως είναι παιδιά, πολλά παιδιά με διαβήτη, πολλά παιδιά με τροφικές αλλεργίες, που και εκεί εκτάκτως πρέπει, όσο και να έχει μάθει από την οικογένειά το παιδί τι πρέπει να τρώει ή όχι, αν κάτι υπάρχει σε σχόλια...
0: Μπορεί να κουμπίσει κάτι που το ξέρεις πολύ καλύτερα, ένα μικρό παιδί.
1: Επομένως είναι κάτι που είναι επιτακτική
0: και
1: ανάγκη.
0: Και ξέρεις, και η αλλεργία είναι πράγμα που μπορεί να σου βγει οποτεδήποτε, σε οποιαδήποτε
1: ακριβώς
0: ηλικία. Δεν έχει να κάνει και μια κρίση ενός παιδιού. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Νομίζω ότι σχολικός νοσηλευτής έπρεπε να υπάρχει σε κάθε μονάδα, ανεξαιρέτως αν εκεί υπάρχουν παιδιά που χρήζουν προβλήματος άμεσης αντιμετώπισης.
1: Ακριβώς, και δεν πρέπει να ασχολούμαστε πλέον αν τα παιδιά μας έχουν γενέθλια. Γιατί αυτές είναι. Το Υπουργείο Παιδείας αυτό λέει, ότι αν τα παιδιά σου έχουν γενέθλια, μην πας σοκολατάκι έτοιμο από το σπίτι, γιατί απαγορεύεται να το φάει στο σχολείο.
0: Τα καινούργια αυτά.
1: Δηλαδή, αυτές είναι οι έννοιες μας πλέον. Να αλλάξουμε αυτό το κομμάτι της παιδείας, όχι την
0: τώρα
1: ουσία.
0: Σας είχε προταθεί κάποια προσωρινή λύση όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
1: Όχι, προσωρινή. Εμείς ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε, μιλώντας, δημοσιοποιώντας το, μιλώντας στη δευτεροβάθμια, ψάχνοντας να βρούμε άκρες. Βρήκαμε ιδιωτική νοσηλεύτρια, αλλά και το κόστος αυτό είναι ένα κόστος που πρέπει να ζυγηθεί.
0: Σίγουρα και αυτό εξαρτάται από οικογένεια και οικογένεια. Είναι λογικό ότι μπορεί κάποιος να μπορεί να το σηκώσει, άλλος να μην μπορεί. Είναι μια μεγάλη ολοκληρή
1: ιστορία. Μα και η εργασία δουλεύεις προκειμένου να ζήσεις την οικογένειά σου. Τώρα, άμα σταματήσεις τη δουλειά για να πηγαίνεις στο σχολείο.
0: Μόνο το αυτό είναι.
1: Ούτε μπορώ, εννοείται, να αφήσω το παιδί μου να το πω 2,5 μέρες θα πας σχολείο, τις υπόλοιπες 2,5 δεν θα πας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, γιατί αυτό μας προωθούν να κάνουμε.
0: Ναι. Τώρα, μένουμε λοιπόν ότι έχει βγει, αναμένεται μάλλον πιο σωστά, να γίνει ειδική πρόσκληση από τη δευτεροβάθμια εδώ της
1: Μεσσηνίας
0: για σχολικούς νοσηλευτές. Μπας και το επόμενο μήνα λυθεί το πρόβλημα.
1: Αυτό.
0: Ελπίζουμε πριν τα Χριστούγεννα να μην αναγκάζεστε να πηγαίνετε στο σχολείο. Τώρα, αν είχατε...
1: Αυτό όπως και εμείς οι υπόλοιποι γονείς, και να λυθεί αυτή
0: και αυτό που είπαμε
1: μας
0: στην αρχή,
1: αγωνία.
0: Ναι.
1: Και μακάρι
0: είπαμε,
1: αυτό να αλλάξει
0: κάθε χρόνο.
1: Η ουσία δεν είναι να λύσουμε μόνο το δικό μας θέμα. Η ουσία είναι, επειδή βλέπουμε ότι έρχονται παιδιά που επίσης έχουν την ανάγκη, πρέπει κάτι να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει ανεργία, υπάρχουν πολλοί νοσηλευτές που είναι άνεργοι. Ας βάλει μόνιμους νοσηλευτές. Ας κάνει κάτι ώστε να καλυφθούν τα παιδιά αρχικά. Γιατί μιλάμε για σοβαρές ασθένειες, μιλάμε για σοβαρά θέματα υγείας. Μια τροφική αλλεργία μπορεί να φέρει θάνατο σε ένα παιδί. Μια επιληψία μπορεί να φέρει επιληπτικό κόμμα, άμα δεν λυθεί. Ναι. Δεν μιλάμε για απλά πράγματα. Ένας διαβήτης, μια υπογλυκαιμία. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Τι θα μιλάμε για σοβαρά θέματα. Δεν μιλάμε το παιδί μου έχει πόνο κεφάλους που και που κάτι πρέπει, κάποιος πρέπει να δώσει ένα ντεπών.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί μπορεί να πέσει να χτυπήσει, να σπάσει το κεφάλι του. Τι θα γίνει.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και φαντάζομαι και εσείς ξαφνικά μια μέρα μπήκατε στη διαδικασία να τα μάθετε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και έτσι αυτό που επαναλαμβάνω, πολλοί από τους ακροατές μας ακούνε και λέει: α, εμένα μπορεί να με ενδιαφέρει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να πρέπει να τα μάθει όλα αυτά και είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά και το γενικότερο ότι πρέπει κάθε σχολική μονάδα να έχει ένα σχολικό νοσηλευτή, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τους λόγους. Να κλείσω να σε ρωτήσω, Πουλιάνα, αν είχε σήμερα αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση, τι θα του έλεγες για την επόμενη ουσιαστικά σχολική μέρα του παιδιού σου?
1: Στην ουσία πρέπει πρώτα απ' όλα να νιώσουμε την ανάγκη ότι ένα παιδί οφείλει να αισθάνεται ίδιο με τα υπόλοιπα παιδιά. Έχει ήδη τη φοβία το ότι είμαι μόνιμο, μόνο του, εκτός της οικογένειάς μου, σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες που ξεκινάει από δημοτικό, συνεχίζει γυμνάσιο. Έχουν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους άγχη. Εσύ σαν γονέας προσπαθείς να το οχυρώσεις, να νιώθει ότι προχωράς μπροστά, αντιμετωπίζεις τα πάντα και έρχεται ένα κοινωνικό πλαίσιο, μια κοινωνία η οποία σε αυτό του βάζει ένα stop. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Επομένως, πρέπει να λυθεί για κάθε παιδί, όχι μόνο για τη δική μου κόρη. Για όλα τα παιδιά να νιώθουν ασφαλείς, να νιώθουν το ίδιο και τουλάχιστον τα βασικά. Δεν φτάνω στο κομμάτι της ψυχολογίας. Είναι το ουσιαστικό η υγεία. Και η υγεία είναι το βασικότερο.
0: Ζητήματα.
1: Άμεσα να λυθεί, άμεσα να τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες, αιτήσεις των αιτήσεων, όταν υπάρχουν χρόνιες ασθένειες, οι οποίες δεν αλλάζουν. Που μακάρι να αλλάξουν, μακάρι να εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Μένουμε εδώ ότι περιμένουμε την ειδική πρόσκληση, όπως αναφέρεται σε προκειμένου σε αυτή την περίπτωση, να καλυφθούν οι θέσεις. Θα είμαστε σίγουρα σε επικοινωνία. Και πάντα εδώ και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ανοιχτό, θα το παρακολουθούμε, θα έρθουμε σε επικοινωνία. Εμείς δεσμεύομαστε να έρθουμε σε επικοινωνία και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αφορά πολλές οικογένειες, δεν αφορά την Πολιάνα όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι. Και αφορά νομίζω και όλους όσοι είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά καθημερινά σε σχολικά συγκροτήματα και χωρίς. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρήζουν βοήθεια σε ιατρικής ενός νοσηλευτή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα.
1: Χωρίς,
0: και χωρίς,
1: έτσι,
0: γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρήζουν βοήθεια σε ιατρικής ενός νοσηλευτή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ

0: παιδιών μας, τουλάχιστον ας νιώθουμε και λίγο ασφαλείς κι εμείς όταν είναι τις ώρες του σχολείου στο σχολείο.
1: Δεσμευόμαστε ότι θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ το θέμα μέχρι να δοθεί οριστική λύση. Ήταν λοιπόν μαζί μας εδώ η Πολιάνα Δοκοπούλου, μητέρα μαθήτριας στην Καλαμάτα, η οποία χρειάζεται νοσηλευτική υποστήριξη στο σχολείο και μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να το έχει αυτό τις μισές μέρες και όχι τις άλλες μισές. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ και με αυτό το θέμα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος και ο Πάνος ο Κουραμπάς φρόντισαν για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα θα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού ειδήσεις και ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο της earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

0: οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο Ελληνοτουρκική σύγκρουση και εξήγει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεση με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ραλί στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούντ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
1: Ο καιρός.
0: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Για τα σοβαρά προβλήματα που μαστίζουν τον Έλληνα και μεσήνιο παραγωγό και τον πρωτογενή τομέα, δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από το κτίριο της Εφορίας στην Καλαμάτα μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας και των Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν για τα υπέρογκα κόστη παραγωγής, για την καθυστέρηση και την περικοπή των επιδοτήσεων και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης από την πολιτεία. Αναφέρθηκαν επίσης στις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων και στις αθρώες εισαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων από τρίτες χώρες και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους στις περιοχές μας. Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αγροτών, λίγους μήνες μετά τα μπλόκα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αγωνίζονται να ανταποκριθούν και με το μέλλον να είναι αβέβαιο. Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου της Καλαμάτας, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 2 μετά το μεσημέρι στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης της κτηριακές υποδομές ΑΕ. Με παρόντα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της ΚΕΔΕ, από την 5η 5 έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Elite City Resort της πόλης μας. Στο τρίμερο αυτό συνέδριο αναμένεται ωστόσο ισχυρή κυβερνητική παρουσία, καθώς το σχέδιο του προγράμματος περιλαμβάνονται ως ομιλητές οι Υπουργοί Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στις εργασίες θα συμμετάσχουν επίσης υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, εκπρόσωποι των κομμάτων και της αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερο μεσσηνιακό ενδιαφέρον θα έχει και η βράβευση 2 προσώπων που έχουν συνδέσει την πολιτική και αυτοδιοικητική τους διαδρομή με την περιοχή μας. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου θα τιμηθούν ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην Υπουργός Σταύρος Μπένος και ο πρώην Νομάρχης Μεσσηνίας και πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος Δημήτρης Δράκος. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους περίπου 14.800.000 ευρώ για 14 έργα σε διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου ενέκρινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ένταξή του στο Εθνικό Σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα νέο σύνολο παρεμβάσεων που αφορά στη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου, την κατασκευή νέων ισόπεδων κόμβων, την αντιπλημμυρική προστασία καθώς και την αποκατάσταση υποδομών και ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Για τη Μεσσηνία, από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πακέτο προβλέπονται 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση της 7ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Σκάλα Μελιγαλάς, 1.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις οδούς πρόσβασης στην τοπική κοινότητα χώρας, 700.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρική θωράκιση ρεμάτων και τεχνικών έργων στο Δήμο Τριφυλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία τον περσινό Οκτώβριο και 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση πρανών των ποταμών Παμίσου και Νέδοντας και Νέδας, Παμίσου και Νέδας από την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου της φετινής χρονιάς. Η τελική συνάντηση του έργου Olive Oil Med Net πραγματοποιείται από χθες έως και αύριο στην Καλαμάτα. Το Olive Oil Med Net υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EuroMed 2021-2027, συντονίζεται από το Ελγό Δήμητρα με επιστημονικό υπεύθυνο τον γεωπόνο βιοτεχνολόγο Παναγιώτη Κάτσαρη και περιλαμβάνει 13 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες. Το έργο ασχολείται με την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου στην Μεσόγειο. Μάλιστα αυτήν την ώρα στο ξενοδοχείο Rex της πόλης μας υπογράφεται η συμφωνία κεφαλαιοποίησης από τα μέλη του δικτύου από εταίρους και φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στις 5 το απόγευμα σήμερα επίσης στο ξενοδοχείο Rex θα λάβει χώρα το τελικό διακρατικό συνέδριο, ενώ αύριο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η υβριδική εκδήλωση επίδειξη στο ξενοδοχείο Rex, ανοιχτή σε παραγωγούς, γεωπόνους, ερευνητές, φορείς και κοινό. Συνάντηση γνωριμίας και προγραμματισμού δράσης οργάνωσε χθες το απόγευμα στην Καλαμάτα η νεοσύστατη Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην συνάντηση που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Rex παρέστησαν φίλοι του κόμματος αλλά και εγγεγραμμένα μέλη. 38 χοροδίες από 17 χώρες και πάνω από 1.200 χοροδούς υποδέχεται η Καλαμάτα για το Φεστιβάλ Χοροδιακής Μουσικής που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Η πόλη είναι στολισμένη με αφίσες, μπάνερς και λάβαρα, ενώ οι σημαίες των χωρών από που προέρχονται οι συμμετέχουσες χοροδίες βρίσκονται εδώ και μέρες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Χθες βράδυ έγινε η γενική πρόβα της τελετής έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας απόψε στις 8. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ περιλαμβάνουν συναυλίες στο Μέγαρο Χορού, το Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, το Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων και την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Γενικά αίθριος καιρός και σήμερα στην περιοχή μας με ανέμους μεταβλητούς έως τα 3 μποφόρ και άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο νεφώσεις στη διάρκεια της ημέρας, ανέμους κυρίως βορειοδυτικούς έως τα 3 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή και υψηλά για την εποχή επίπεδα αναμένουν οι μετεωρολόγοι και για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Όπου κι αν πάω εδώ γυρνώ, όπως μου στρώνεις να κοιμάμαι. Όσο σε βλέπω σε ξεχνώ.

στα σύννεφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα.

0: μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νεοράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόωθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
1: Ο καιρός.
0: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας.

Η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά και ξεκινάει, ξεκίνησε η εκπομπή που καθημερινά σας κρατάει συντροφιά λίγο μετά τις 11 μέχρι και τις 12 παρά 5 κάπου εκεί, όπου ολοκληρώνεται η εκπομπή με την ονομασία Μπάλα είναι και γυρίζει, και λέμε εμείς έτσι απλά αθλητική ενημέρωση. Στην εισαγωγή μου είπα ΕΡΤ Τρίπολης και ΕΡΤ Καλαμάτας, γιατί εδώ γίνεται η παραγωγή στην ΕΡΤ Τρίπολης της εκπομπής, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάντουλη να είναι η τεχνική μας, ο Παναγιώτης στο τιμόνι των ήχων, ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, με δυναμικό μπάσιμο σήμερα. Θέλω ακόμα πιο δυνατό, Γιώργο, για να φτιαχτώ για τα βραδιάτικα παιχνίδια τα δυνατά της Ευρωλίγκα. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας υποστηρίζουν και μας βγάζουν ζωντανά και εκεί στον αέρα, είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης, ο Πάνος Κουραμπάς και ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, η τετράδα των τεχνικών που μας βοηθάει να βγαίνουμε στον αέρα ζωντανά και να τους καλημερίσουμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους εκεί, και όχι μόνο τους τεχνικούς, όλους που απαρτίζουν την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και αν θέλει κάποιος να μας ακούσει από την ΕΡΤ Καλαμάτας, πρέπει να συντονιστεί στα FM στους 107,2 και στους 104,4, η συχνότητα της ΕΡΤ Τρίπολης εδώ σε εμάς 101,5. Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες συνεχίζουν όλη αυτή την εβδομάδα, από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα αρχίσουν κάποιες βροχοπτώσεις, αφού τριγύσει ο κόσμος μέχρι και την Παρασκευή, Γιώργο, μετά θα ρίξει τις βροχές, τριγάει ο κόσμος τώρα, για να τελειώνουμε και με τον τρίγο, να δούμε τι κρασά θα έχουμε για να πίνουμε στη διάρκεια της χρονιάς, και θα δούμε μετά τι θα γίνει, θα δούμε, όλα θα τακτοποιηθούν, μην ανησυχείτε, μην ανησυχείς καθόλου, Γιώργο, θα φτιάξουμε όλα, όλα, όλα. Ποιος εορτάζει σήμερα, Παναγιώτη? Βλέπω ο Σίας Πελαγίας. Η Πελαγία. Ο Σίας Πελαγίας της Αποετερίδων, λέει εδώ το εορτολόγιο μας. Η Πελαγία, η Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό. Πελαγία. Ωραία η Πελαγία αυτή. Πελαγής και Πελάγιος. Έχουμε και αντρικό όνομα. Πελαγής και Πελάγιος. Άρα, Παναγιώτη, Παναγιώτη, πιο πέρα εκεί είναι το Πέλαγος, γιορτάζει και το Πέλαγος στην περιοχή εκεί προς τα εκεί. Έχουμε και Πέλαγος εδώ στην Τριπολιτσά, στον ενιαίο Δήμο, τον Καποστριδιακό, όπως τον λένε, Καποδίστριας εκεί ο Δήμος τώρα. Δεν ξέρεις, μπορεί να εορτάζει και ο Δήμος Τρίπολης με το Πέλαγος. Ο Σίας Πελαγίας λοιπόν, και είπαμε και τα ονόματα για σήμερα, 5η 8 Οκτώβρη.

Η αναφορά μας σήμερα στην αθλητική σας ενημέρωση θα περιέχει σίγουρα Στέρα Άκτορ, που προετοιμάζεται για μεγάλη μάχη, έτσι θα το χαρακτηρίσω εγώ το παιχνίδι, ότι είναι κρίσιμο δεν το συζητάμε, όλα τα μάτς είναι κρίσιμα, η κρισιμότητα του καθενός αγώνα μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Με τον Ατρόμητο Σάββατο στις 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 10 Οκτώβρη το Σάββατο. Έχουμε και την ενημέρωση για τα εισιτήρια που έχει βγει, θα σας πούμε και θα διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα. Της Μαύρης Θύελλας, που έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, και είχαμε και τη λύση συνεργασίας που ανακοινώθηκε επίσημα με τον Άριαν Τζούμπα, τον διευθυντή των Ακαδημιών, που πλέον έχει λύσει συνεργασία του. Να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Ακούγονται και γράφονται ονόματα. Θα δούμε. Θα σας ενημερώσουμε και εμείς τις πληροφορίες. Έχουμε και γενικά πώς προετοιμάζεται η Καλαμάτα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι λίγο πίσω. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Αυτό που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και η Καλαμάτα με τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα είναι το μάτς. Θα δούμε τα μπασκετικά μας, γιατί και χθες είχαμε παιχνίδια, αλλά έχουμε και σήμερα Ευρωλίγκα και υπήρχε και ένα μάτς χθες για την Ευρωλίγκα. Εχθές είχαμε την ΑΕΚ που έπαιζε με μια φιλανδική, το διορθώνω εδώ γιατί είπα για τη Σαλόν εχθές ότι είναι γαλλική, καμία σχέση. Είναι η Σαλόν Βίλπας, ομάδα από την Φιλανδία. Η Φινλανδία λοιπόν που έχει αυτή την ομάδα και έφερε την ΑΕΚ σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση στο Champions League Basketball. Αλλά στο τέλος τη βρήκε τη λύση η ΑΕΚ, θα σας πω πώς και με ποιους. Εκτός έδρας νίκη για τον Προμηθέα. Αυτό όμως που έγινε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο εχθές ήταν πραγματικά απίστευτο. Αν δείτε βίντεο, και μπορείτε μέσω του YouTube εύκολα να το κάνετε τώρα, την ατμόσφαιρα στο Νικ Γκάλις Χολ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο εχθές, τι γίνονταν πραγματικά, φοβερή ατμόσφαιρα, απίστευτες στιγμές και σκηνές, παρόν και ο Σιάο και ο Νίκος Γκάλης, λάθος το είπα, ο Νίκος Γκάλης και ο Σιάο, έτσι, μην τον μπερδεύουμε τα πράγματα, και τεράστια ατμόσφαιρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω με λόγια αυτό που έγινε στο Νίκ Γκάλης Χολ, στο Παλέντε Σπορ το παλιό, το θυμάστε το Παλέντε Σπορ που λέγαμε όλοι, θύμισε εποχές δεκαετίας 80 πραγματικά, με την Μπούργος, όπου δεν ξεκίνησε καλά και κέρδισε ο Άρης με 93-80, φοβερό. Είχαμε και την πτυσσόμενη κερκίδα που εγκαινιάστηκε. Έχουμε περισσότερο κόσμο πλέον τώρα στο παλέ. Έχουν φτιάξει μια πτυσσόμενη κερκίδα που ανοίγει και χωράει εκεί αρκετό κόσμο, και πλέον είναι η ατμόσφαιρα για τον αντίπαλο, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και από το πρώτο λεπτό τραγουδάνε και χορεύουν, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Είναι μπασκετική η ατμόσφαιρα, κυριολεκτικά, τέλος εκεί.

Σήμερα όμως το Telecom Center θα δημιουργηθεί και εκεί έτσι μια πολύ δυνατή ατμόσφαιρα, αφού ο Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική έχει κάνει το 3-3 ο Παναθηναϊκός και τώρα έρχεται το πρώτο δύσκολο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα τρία ήταν με Βιλερμπάν, με Παρί και Μακάμπι, εντάξει, πιο βατά παιχνίδια, τα κέρδισε και τα τρία, όλα στο Telecom Center. Πάλι παίζει μέσα, εντός έδρας, και θα παίξει όμως με τη Φενερμπαχτσέ. Φενερμπαχτσέ, μια ομάδα που είναι δυνατή, κάνει έτσι πορεία πάντα για να βρεθεί στο Final Four και να διεκδικήσει το τρόπαιο. Είναι και ο Γιασικεβίτσιους εκεί που θα αποθεωθεί, εννοείται, από τον κόσμο. Ο Γιασικεβίτσιους όμως μόνο. Και βέβαια ήταν και παίκτης του Μπράντοβιτς, τα ξέρουμε όλα αυτά. Είναι μια ιστορία και ένα σκηνικό ωραίο που θα στηθεί σε εισαγωγικά σήμερα στο Telecom Center. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με Ανατολού Εφές. Ο Λάρκιν δεν θα έρθει σήμερα, δεν είναι στην αποστολή της Φενέρ. Έχει πάει στη Φενέρ Μπαχτσέ από την Ανατολού και είναι τραυματίας και δεν είναι στην αποστολή. Αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει την απουσία του Ναν, του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Και υπάρχει όμως ρόστερ και έτσι μεταγραφές και παίκτες που μπορούν να βγάλουν εις πέρα στην αποστολή. Δύσκολο θα είναι το παιχνίδι και θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο, νομίζω, απόψε το βράδυ. Σας πούμε και τα άλλα παιχνίδια της Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική. 6 παιχνίδια θα γίνουν σήμερα, τα υπόλοιπα αύριο. Εχθές είχαμε το πρώτο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής, Παρί Βιλερμπάν, 96-98. Η Βιλερμπάν κέρδισε μέσα στην Παρί. Πάει η Μονακό. Η Μονακό έπαιξε πρόπερση. Πρόπερση Μονακό έπαιξε στο Final Four και τώρα διαλύθηκε. Διαλύθηκε σαν ομάδα. Λόγω οικονομικών. Λόγω οικονομικών είναι και... Ξέρεις γιατί. Γιατί τη διαλύσαν τη Μονακό. Πες το. Δεν έπεσε έξω κανένας. Ήταν επενδυτής Ρώσος γι' αυτό. Ήταν Ρώσος. Γι' αυτό τη διαλύσανε. Στα λέω εγώ για να τα ξέρεις. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι και τα πολιτικά δρόμενα. Της Ευρώπης μιλάω. Έτσι. Αναγκάσαν την Μονακό. Και είπαν και στον πρίγκιπα να μην αναλάβει πόστα, χρέη και τα λοιπά και πληρώσει και τη συντηρήσει. Τέλος, τελείωσε έτσι. Και την τελειώσαν τη Μονακό. Μονακό έχουν άλλα να ασχοληθούν. Βάλε τα βίντεο εκεί στο TikTok να δεις. Βλέπεις με τι ασχολούνται. Πώς κατεβαίνουν και πόσα μπουρμπουάρ δίνουν στα αυτοκίνητα. Με αυτά ασχολούνται στο Μονακό, στο Café de Paris και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχεις πάει στο Café de Paris, Γιώργο? Εγώ έχω πάει, γι' αυτό το λέω. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.

Πάμε να δούμε τα του Αστέρα Άκτορ. Η προετοιμασία συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί μετά από τόσες ημέρες. Υπάρχει η ένταση και η αγωνία όλων. Περιμένουν να ξαναμπούν στη δράση. Γιατί μόνο προπονείς να κάνεις και ξανά προπόνηση πρωί, απόγευμα, προετοιμασία, εκείνο, τ' άλλο, κουράζεσαι. Πότε θα παίξουμε? Να παίξουμε και ποδόσφαιρο, αυτό θα γίνει τώρα. Έχουμε λοιπόν επιστροφή στη δράση για τις ομάδες Super League 1. Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα συνεχίζονται κανονικότατα. Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο Παρασκευή, που θα είμαστε κοντά στο Σαββατοκύριακο. Όμως σήμερα Πέμπτη, λογικά είναι η τελευταία δυνατή προπόνηση του Αστέρα Άκτορ. Ακούστε, η μεθοδολογία και ο τρόπος προπονείται μια ομάδα μέσα στην εβδομάδα, όταν είναι με παιχνίδι το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει με ένταση και φτάνοντας προς το παιχνίδι κατεβαίνει η ένταση και αρχίζεις να σβήνεις, που λέμε, για να προετοιμαστείς και να φρεσκαριστείς για το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν το στάδιο είναι που σήμερα θα ολοκληρωθεί για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι Πέμπτη, σαν Παρασκευή ήταν Κυριακή το παιχνίδι, άρα και αύριο θα γίνει η προπόνηση Παρασκευή, αλλά η αυριανή προπόνηση είναι περισσότερο για διόρθωση πραγμάτων και τακτικής, που θα τοποθετηθούν οι παίκτες, πως θα γίνουν οι κομπίνες, τα φάουλ και αυτά, και ένα φρεσκαρισματάκι που λέμε, για να μην αδρανοποιηθεί η σωματική κατάσταση των παίκτων. Αυτό γίνεται την προηγούμενη μέρα. Μην περιμένετε ότι πριν από το παιχνίδι μπαίνει κάποια ένταση. Και βέβαια έχουν γίνει και τραυματισμοί και πολλά πράγματα τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν όλοι μέχρι και τη σημερινή προπόνηση, να μην υπάρξει απουσία. Από ό,τι ξέρουμε, αυτή την περίοδο πήγαν καλά τα πράγματα στην προετοιμασία, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και καλούνται όλοι τώρα να μπουν στη μάχη το Σάββατο. Για τον Αστέρα Άκτορ μιλάω, και να κάνουν το χρέος τους. Ποιο είναι το χρέος? Να κερδίσουν για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Να γίνει λοιπόν η πρώτη νίκη, που θα δώσει έναν άλλον αέρα, έναν άλλο ξεκίνημα, ένα άλλο πλέον σκεπτικό, που θα μπορούν όλοι να πατήσουν πάνω σε αυτό για να συνεχίσουν. Είναι δύσκολη συνέχεια, κανείς δεν προεξοφλεί κάτι ότι θα συμβεί αρνητικό ή θετικό. Πρέπει να κοιτάς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και αυτό κάνουν όλες οι ομάδες. Μην ακούτε που βλέπουν κάποιοι πιο μακριά και λένε διάφορα. Αυτό που όλοι στοχεύουν και όλη η προετοιμασία έπρεπε, και εκεί νομίζω υπήρχε η στόχευση, ήταν στηριγμένη πάνω στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τέλος, από την ώρα που έγινε η διακοπή του πρωταθλήματος, ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι? Με τον Ατρόμητο. Τέλος, δουλεύουμε για το μάτς με τον Ατρόμητο. Ποιοι θα παίξουν, πώς θα παίξουν, πώς θα γίνει η τακτική, τι μπορεί να προκύψει, τι μπορεί να αλλάξουμε, αν το αλλάξουμε και έρθει κάτι ανάποδα μέσα στο παιχνίδι, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και αυτά είναι τα πράγματα που από τη στιγμή που διεκόπη το πρωτάθλημα δουλεύει ο Αστέρας Άκτορ και όλες οι ομάδες βέβαια για το επόμενο παιχνίδι. Τώρα ο στόχος, όπως είπα, είναι η πρώτη νίκη, γιατί ο Αστέρας δεν έχει νικήσει ακόμα στο πρωτάθλημα, είτε εντός είτε εκτός έδρας, κάτι που έφτασε πολύ κοντά να το κάνει στο Ηράκλειο με τον Όφη. Έφτασε κοντά, τόσο πολύ που δεν γίνεται να φτάσει πιο κοντά. Και στα τελευταία δευτερόλεπτα δέχεσαι ένα γκολ από τον αριστερό μπακ με το δεξί πόδι. Όλα τα απίθανα δηλαδή έχουν γίνει φέτος, αλλά αυτά πρέπει να τα υπολογίζεις όταν δεν καθαρίζεις, δεν τελειώνεις εσύ κατάσταση. Είχες ευκαιρίες, έβαλες γκολ, ακυρώθηκαν, εντάξει, σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Μπαρτόλο, αλλά έπρεπε να γίνει το 3-1 πολύ πιο νωρίς και να μην σκέφτεσαι μήπως δεχτώ κανένα γκολ στο τέλος. Το κλείνουμε αυτό, αλλά μην το ξεχνάνε παίκτες, προπονητές, πώς ήρθε αυτό το 2-2 που ήταν σαν ήττα στο παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο. Και θα ήταν τελείως διαφορετική η ψυχολογία να πας στη διακοπή με νίκη μέσα στην έδρα του Όφη και με όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα έχει ξεπεραστεί λογικά αυτό, αλλά δεν το ξεχνάμε, γιατί αυτό ήταν ένα πλήγωμα που υπέστη η ομάδα του Αστέρα, και όταν έχεις μια πληγή δύσκολα την ξεχνάς. Μπορεί να κλείσει κάποια στιγμή, αλλά θα θυμάσαι ότι έχεις δεχτεί ένα πλήγμα και σε βαθμολογικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό κυρίως, που παίζει και αυτό το ρόλο του.

Έχουμε και την ανακοίνωση για τα εισιτήρια που από σήμερα 5η, 8 Οκτώβρη μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί αν δεν έχει πάρει διαρκείας και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Χροκοτρώνης το Σάββατο στις 7.30, 10 Οκτώβρη. Η ανακοίνωση λοιπόν αναφέρει εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρα Άκτορ για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Στίχημαν Super League 2026-27 με την ΠΑΕ Ατρόμητος θα διατίθενται στις θύρες 2 και 3 του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ως εξής. Στο Star Store από σήμερα 5η 8 Οκτώβρη έως και το Σάββατο 10 Οκτώβρη κατά τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν 5η μέχρι και το Σάββατο μπορεί κάποιος να πάει να πάρει το εισιτήριό του στο Star Store, την boutique δηλαδή του Αστέρα που είναι στο κέντρο της πόλης, μέχρι και το Σάββατο, ώρες καταστημάτων εννοείται, όταν είναι ανοιχτή η boutique, ενώ θα έχουμε και θα έχουν οι φίλοι της ομάδας την ευκαιρία, αν δεν έχουν προλάβει να το προμηθευτούν το εισιτήριό τους, να το πάρουν στα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη θύρα 2 και στη θύρα 3 το Σάββατο 10 Οκτώβρη την ημέρα του αγώνα στις 5.30, 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριό του και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα εκδοτήρια του γηπέδου. Το παιχνίδι ξεκινάει, αναφέρει η ανακοίνωση, στις 7.30, οι θύρες θα ανοίξουν στις 5.30 και τελειώνει όλη δίπλα στην ομάδα μας η ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ατρόμητο. Πάμε Παναγιώτη σε διαλυματάκι, γιατί πήγαμε 11.30 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 από τα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλανε και γυρίζει. 5η 8 Οκτώβρη και μεταφερόμαστε νοητικά αλλά και κυριολεκτικά, αφού ξέρετε και έχουμε πει ότι η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Μεσσηνία να σχολιάσουμε τα της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, που την Κυριακή δεν παίζει ούτε το Σάββατο, παίζει Δευτέρα στην Τούμπα, άρα είναι το τελευταίο μάτσο όπως είπα και στην εισαγωγή μου της έκτης αγωνιστικής, το ΠΑΟΚ Καλαμάτα 6 ώρα το απόγευμα της Δευτέρας, θα ολοκληρώσει την έκτη αγωνιστική και επιστρέφει στην Τούμπα η Καλαμάτα μετά από 4 χρόνια. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά είχε παίξει πάλι με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο το 2023 τον Ιανουάριο. Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-0 και είχε σφραγίσει την πρόκριση για τα προημιτελικά απέναντι στη Μαύρη Θύελλα με διαφορετική έτσι νοοτροπία ο ΠΑΟΚ τότε, άλλο ρόστερ, άλλο προπονητή, τον προπονητή που ήταν ο Ρουτσέσκου βέβαια για τον ΠΑΟΚ, και η Καλαμάτα που έπαιζε στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, Super League 2, τώρα είναι Super Bet League 2 είπαμε, τέλος αυτό. Οι δύο ομάδες ανταμώσουν για την έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 1 και ο ΠΑΟΚ θα βρει εκεί Αντρίγια Ζίβκοβιτς από την πλευρά του ΠΑΟΚ, που ήταν η Καλαμάτα θα βρει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς απέναντί της, όπως το είχε βρει και στο παιχνίδι Κυπέλλου, και η ομάδα του ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί της μόλις έναν παίκτη που υπάρχει στο ρόστερ που είχε παίξει και τότε, και είναι ο Μπακαγιώκο. Άρα οι δύο αυτοί οι παίκτες συνδέουν την ιστορία και το παρελθόν για τις δύο ομάδες. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Καλαμάτα με αποκλειστική στόχευση και το μυαλό στο παιχνίδι το συγκεκριμένο και με πολλές επιλογές, αφού πλέον μπορεί να το πει κάποιος ανοιχτά ότι δεν υπάρχουν απουσίες για την ομάδα της Καλαμάτας και περιμένουμε να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή η προετοιμασία, γιατί υπάρχουν μέρες ακόμα, είναι Πέμπτη, και μέχρι και την Κυριακή που θα κάνει προπονήσεις Καλαμάτα ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην υπάρχει κάτι απρόοπτο. Η Καλαμάτα λοιπόν με τις επιστροφές και με το ρόστερ που θα είναι αυτό που έχει σχεδιαστεί από την αρχή, χωρίς τραυματίες, χωρίς απουσίες και με όλα τα όπλα διαθέσιμα για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, θέλει να πάει να κάνει μια εμφάνιση αντάξια και του τύπου που έκανε και πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος Καλαμάτα σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή να παίξει ποδόσφαιρο χωρίς φόβο, ανοιχτά, στα ίσια, όποιος και αν είναι αντίπαλος, σε οποιαδήποτε έδρα, και το έχει αποδείξει αυτό και θέλει να το συνεχίσει και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, μην τα βλέπουμε έτσι τόσο απλά και λέμε θα πάει να παίξει στα ίσια τον ΠΑΟΚ να κάνει να ράνει. Υπάρχει μια τακτική και είναι και πώς θα σου βγει το παιχνίδι. Πώς θα πάει και τι θα σου δώσει και ο αντίπαλος. Θα σου δώσει χώρο ο αντίπαλος να κινηθείς, θα σε πιέσει ψηλά και εκεί θα σε αναγκάσει να παίξεις με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, διώχνοντας την μπάλα και πάμε στο άμεσο παιχνίδι. Εκεί όμως πρέπει να έχεις άλλες λύσεις, το πώς θα κρατήσεις την μπάλα στο επιθετικό τρίτο που λέμε, στο κομμάτι της επίθεσης, στον μπροστινό και στο κέντρο, και αν έχεις και τις λύσεις αυτές με τον τρόπο που θα σου δώσει ο αντίπαλος, γιατί πρέπει να προσαρμοστείς, όπως κίνονται με τις μικρότερες ομάδες απέναντι στις μεγαλύτερες, στο τι σου δίνει ο αντίπαλος. Σου δίνει χώρο, πας στο χώρο. Δεν σου δίνει χώρο, πρέπει να παίξεις διαφορετικά. Σε πιέζει, πρέπει να βρεις τρόπους να αποφύγεις αυτό το pressing. Άρα είναι πολλά πράγματα και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να φαίνονται σύνθετα, αλλά βάζεις το πλάνο, το τακτοποιείς και το μεταφέρεις και στους παίκτες και έχεις και τις εναλλακτικές σου λύσεις. Η Καλαμάτα λοιπόν που προετοιμάζεται για αυτό το δύσκολο παιχνίδι και την επιστροφή. Βέβαια θα πει κάποιος, ποιο παιχνίδι δεν είναι δύσκολο? Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όπως ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ, έκανε ένα βήμα η Καλαμάτα για το άνοιγμα που κάνει στο διεθνές ποδοσφαιρικό περιβάλλον και γίνεται μέσω παρουσίας της Καλαμάτα στο τουρνουά σκάουτινγκ που διοργανώνει το Soccer Management στο Ντακάρ της Σενεγάλης.
Εκπρόσωποι της Μεσσηνιακής ΠΑΕ θα βρεθούν στη διοργάνωση, η πρώτη φάση η οποία θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Οκτώβρη, έχοντας δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά νεαρούς ποδοσφαιριστές και να τους αξιολογήσουν σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το μέλλον. Βέβαια εκεί δεν θα είναι μόνο οι άνθρωποι της Καλαμάτας, θα είναι από όλη την Ευρώπη και από την Ελλάδα, θα είναι Ολυμπιακός ας πούμε, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ Μπέτις, η Αντεκέρα, η Μπράγκα. Και η παρουσία στο τουρνουά Ντακάρ είναι μια ευκαιρία για να διευρύνει το δίκτυο σκάουτινγκ εκτός Ελλάδας και ένας από τους βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας της διεύρυνσης του σκάουτινγκ της Μαύρης Θρίαλας.

ΠΑΕ Καλαμάτα, που αντίθετα με κάποιες άλλες ΠΑΕ δεν έχουν και παλέμαχους, έτσι. Ενώ η ΠΑΕ Καλαμάτα συντηρεί, έφτιαξε και νέα διοίκηση με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας να συνεχίζει στην Προεδρία ο Μανώλης Θεοδόρου, και είναι στη θέση αυτή από το 1992 που έχει ιδρυθεί ο σύνδεσμος των παλεμάχων ποδοσφαιριστών της Καλαμάτας. Έχουμε και άλλα πρόσωπα που μπήκαν μέσα, όπως ο Βασίλης Μπλέτσας, ο Κώστας Μπιζίμης, ο Παλαμάρας, ο Κορομιλάς, ο Σερεμέτης, ο Φλέσας, και προπονητές για τους παλέμαχους, ο Μουλατσιώτης και ο Παπανικολόπουλος, και εντάξει, θα κάνουν και διάφορες δράσεις, θα παίξουν φιλικούς αγώνες για πολλά και διάφορα που μπορεί να συμβαίνουν και να συνεισφέρουν και οι παλέμαχοι της Καλαμάτας. Ο Τζούμπα αποτελεί παρελθόν, γυρίζουμε πάλι στην ΠΑΕ, από διευθυντής των Ακαδημιών, ο Αλβανός που έχει φορέσει τη φανέλα της Καλαμάτας και ήταν η επιλογή από τον Γιώργο Πρασά για τη διεύθυνση των Ακαδημιών, έλυσε τη συνεργασία του. Ακούγεται ότι μάλλον θα είναι ένας παλιός ποδοσφαιριστής Καλαμάτας ο νέος διευθυντής της Ακαδημίας. Ακούγεται το όνομα, σας το πω, του Νίκου Γεωργία, όπου θα αντικαταστήσει λογικά τον Άριαν Τζούμπα. Θα είναι λοιπόν ο Νίκος Γεωργίας, αφήνουμε και έτσι ένα ερωτηματικό, γιατί ακόμα δεν έχει σιγουρευτεί, αλλά οι πληροφορίες αυτό λένε.

Αυτά και για την Μαύρη Θύρα, την Καλαμάτα. Ξαναλέω, υπενθυμίζω, παίζει Δευτέρα 12 Οκτώβρη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η Καλαμάτα στην επανέναρξη πρωταθλήματος. Θα είναι οι δύο ομάδες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής. Ο Αστέρας Άκτορ, που μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριό του από σήμερα, Πέμπτη, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο το Σάββατο στις 7.30 στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Και να δούμε τώρα τα άλλα νέα που υπάρχουν από τις ομάδες της Super League 1. Super League γενικά, βλέπω εδώ ανακοίνωση και ενημερώνει ότι θα έχουμε γενική συνέλευση μέσα στον Οκτώβρη και τα θέματα που θα συζητηθούν στην γενική συνέλευση της Super League 1. Τα θέματα λοιπόν είναι η έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1ης εβδόμου του 25 έως 36 του 26, απαλλαγή των μελών του ΔΣ από την ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης σε συγκεκριμένο χρονικό περίοδο, συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και τρίτο θέμα, διάφορα που θα συζητηθούν και τα τηλεοπτικά βέβαια, όπως σας είπαμε ότι είχαμε και μια ομάδα εργασίας που το συζήτησε το θέμα με τα τηλεοπτικά, και περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα βγει, αν θα υπάρξει κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League 1.

Όλοι ψάχνουν, ναι, τι ψάχνουν, ξέρεις Παναγιώτη. Γιώργο, τι ψάχνουν. Ναι. Μπράβο, ρε Παναγιώτη, είσαι στο μυαλό μου μέσα. Όλοι ψάχνουν να δουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν γίνεται. Πού να βρεις τώρα εισιτήριο εκεί. Έτσι θα πούνε όλοι. Όποιοι έχουν τα διαρκείας, όποιοι είναι έφτα, πούνε, παιδιά, εμείς έχουμε δώσει μάχες εδώ μέσα, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Μου ερχόσαστε όλοι τώρα με τη Βασίλισσα, έτσι, που είναι όλα τα φώτα, είναι ωραία, τα βεγγαλικά, τα έτσι, τα αλλιώς, τα ωραία ρούχα, τα κινητά, τα φορέματα, τα καπέλα, τι θα γίνει. Και θέλετε να εμφανιστείτε όλοι τώρα, έτσι, να είστε παρόντες για να βγάλετε τις φωτογραφίες σας. Όχι, θα πάνε αυτοί που ήταν και πριν και μετά θα δούμε ποιος θα μείνει. Να μείνει δηλαδή. Πάντως χαμός γίνεται πραγματικά. Ακόμα και εμάς μας παίρνουν τηλέφωνο, αλλά και εμείς θέλουμε να πάμε και τους λέμε κάτσε, δεν μπορούμε να πάμε εμείς, θα βρούμε και για εσάς. Δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Η ΑΕΚ που έχει όμως και το πρωτάθλημα και σίγουρα όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους τώρα. Πόσα είναι η ατμόσφαιρα και στο πρωτάθλημα και γενικά και για την ΑΕΚ. Για να δούμε εδώ τον Άρη που βλέπω ότι έχουν γυρίσει παίκτες και θέλει ο Γρηγορίου να κάνει κάτι διαφορετικό εκεί στο κέντρο με το Ράτσιτς, να του βάλει δίπλα τον Χόγκλα, δεν ξέρω το αν θα τον βάλει μαζί με το Ράτσιτς. Αυτά έτσι λίγο κάποια σχετικά με τις ομάδες Super League 1 που αναφέρω. Τι άλλο υπάρχει, Ολυμπιακός τσεκάρει 18χρονο εξτρέμ της Καραμπάγκ, βλέπω εδώ. Στη Νέα Μεσύμβρια ο Σαβίδης, πρωτάθλημα και Champions League στόχοι μας φέτος, είπε ο Ιβάν Σαβίδης. Ο Ιβάν Σαβίδης πήγε στη Μεσύμβρια και είπε το πρωτάθλημα είναι ο στόχος μας φέτος και να βγούμε στο Champions League. Και έκανε το μουσί του έτσι και έφυγε. Τέλος. Είπε αυτά που έπρεπε και έφυγε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο ιδιοκτήτης. Βλέπω ότι ενισχύεται διοικητικά και διαιτητικά. Διοικητικά, ακούστε τι είπα. Ενισχύεται διοικητικά και διαιτητικά ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφει σε πόστο της διοίκησης ο πρώην διαιτητής Δημήτρης Σαραϊδάρης. Δημήτρης Σαραϊδάρης λοιπόν πάλι στον ΠΑΟΚ, ήταν και πιο παλιά, ξαναεπιστρέφει. Γιατί, λέω εγώ, μπάλα παίζουν οι διαιτητές θέλουν αυτοί. Έτοιμος ο Ρώτα για Όφη, για την ΑΕΚ μιλάμε και για το παιχνίδι με τον Όφη. Ο Γιαννιώτας έπαθε θλάση πρώτου βαθμού, άρα δεν θα παίξει το παιχνίδι με τον Βόλο, για τον Άρη μιλάμε. Πρόστιμο στον Αχιλέα Μπέο για τις δηλώσεις του στο παιχνίδι Βόλος Έλαμπετ με την ΑΕΚ. Έλαμπετ, έλαντε. Έκανε δηλώσεις ο Μπέος και δέχτηκε πρόστιμο. Βέβαια ο Βόλος έχει τιμωρηθεί κιόλας πρωτοβαθμία για παιχνίδι που στήθηκε όπως αναφέρθηκε με τον Πανσεραϊκό και έχει μείον 4 βαθμούς. Πρωτοβάθμια αυτά. Τι άλλο έχουμε εδώ? Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τις ομάδες Super League 1. Αυτά τα ολίγα.

Στα δικά μας τον τοπικό χώρο είχαμε για το κύπελο Αρκαδίας εχθές ένα παιχνίδι που δεν είχε διεξαχθεί, γιατί ο Πανθυρατικός έχει αγώνες για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έπαιξε λοιπόν με την Νεστάνη στο γήπεδο των Φιλικών. Νεστάνη Πανθυρατικός 0-8. Το τελικό αποτέλεσμα, ναι, 0-8. Νεστάνη Πανθυρατικός 0-8. Εντάξει, λογικό. Μία ομάδα παίζει στην ΓΑΜΑ Εθνική, η άλλη ομάδα παίζει στη Β κατηγορία. Εντάξει, λογικό το αποτέλεσμα. Και να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τώρα τα ζευγάρια των πρώιμη τελικών για την διοργάνωση. Έχουμε λοιπόν και λέμε για τα παιχνίδια που είναι τα επόμενα: Τεγέα Ερμής Μελιγούς, Νέη Τρίπολης Απόλλων Τυρού, Παναρκαδικός Νεστάνη, Πανθυρατικός ΑΕΚ Τρίπολης. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είναι στην προημιτελική φάση. Ξαναλέω: Τεγέα Ερμής Μελιγούς, Νέη Τρίπολης Απόλλων Τυρού, Παναρκαδικός Νεστάνη και Πανθυρατικός ΑΕΚ Τρίπολης είναι τα ζευγάρια. Βέβαια υπάρχει και η συνέχεια στα ημιτελικά μέχρι και τον τελικό πώς βγαίνουν τα ζευγάρια, αλλά τώρα μα καθίσουμε να σας εξηγήσουμε ο νικητής του τάδε με τον νικητή του τάδε. Αφήστε τα καλύτερα, θα δούμε τι θα γίνει στα προημιτελικά και θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια. Στα μπασκετικά θυμίζω και πάλι αυτά που σας είπα στην εισαγωγή μου. Ο Άρης νίκησε την Μπούργος, την ισπανική ομάδα, 93-80 στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο Νικ Γκάλις Χολ, με μια αποθεωτική παρουσία του κόσμου, φοβερή κυριολεκτικά η ατμόσφαιρα, θύμισε δεκαετία του 80 στην κυριολεξία του παλέ. Δεκαετία 80, θυμάστε που βλέπαμε όλοι Άρη, αυτό θύμισε, και αυτό ήθελαν να κάνουν και οι φίλοι του και το πέτυχα νομίζω. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας, την ομάδα από την Φιλανδία, γιατί ξαναλέω, χθες είχα πει ότι η Σαλόν είναι γαλλική, όχι, είναι φιλανδική. 95-93 στην εκπνοή. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η ΑΕΚ. Ήταν 3 πόντους μπροστά στο τέλος η Σαλόν Βίλπας, στα τελειώματα της αναμέτρησης. Έχανε με 3 πόντους. Όμως είχαμε ένα τρίποντο από τον Μπάρτλεϊ και ένα lay-up του Ερτέλ που έδωσαν τη νίκη με τους 2 πόντους στην ΑΕΚ. Δύσκολη, αλλά νίκη. Η ΑΕΚ πρέπει να βελτιωθεί και να καταφέρει στο Champions League Basketball να είναι από τις πρωταγωνίστριες, κάτι που το κατάφερε τα τελευταία χρόνια, γενικά το καταφέρνει. Είχαμε εκτός έδρας νίκη για τον Προμηθέα Πάτρας για το FIBA Euro Cup. Είναι άλλο το FIBA το Euro Cup και άλλο το FIBA Euro Cup, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Νίκησε ο Προμηθέας εκτός έδρας στο Κόσοβο την Τρέπτσα με 91-77, εύκολη νίκη, πιο δυνατές οι ελληνικές ομάδες και το πρωτάθλημα, και τα πήγαμε αρκετά καλά. Νομίζω ότι δεν έχασε καμία ομάδα μας στην Ευρώπη, όλες νίκησαν, η Μύκονος, η Ρόδος, ο Κολοσσός μιλάω, ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη νομίζω ότι κέρδισαν αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα με τον Παναθηναϊκό που παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί έχουμε 6 παιχνίδια σήμερα. Μέσα σε αυτά τα 6 είναι και το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε και είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, ένα ντέρμπι από τα πιο δυνατά στην Ευρώπη, και περιμένουμε να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα ανταποκριθεί στο 4ο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, όμως θα πούμε λίγο γρήγορα το πρόγραμμα για τα παιχνίδια τα σημερινά. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, 7 η ώρα, ίδια ώρα Ντουμπάι BC, Ερυθρός Αστέρας, πάντα για την Ευρωλίγκα. 9 η ώρα Μπάγερν Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια, 9 και 4 στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. Χωρίς Χουάντσο Παναθηναϊκός και χωρίς τον Ναν βέβαια, που έχει αρχίσει και προπονείται ο Ναν. Ακόμα δεν είναι έτοιμος, έχει το φάλ όμως. Για να το δούμε και το φάλ με τα πράσινα. Το θυμόμαστε με τον Ολυμπιακό. Τώρα να δούμε με τον Παναθηναϊκό το φάλ. Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια, ενώ θα παίξει Βαλένθια Χαποέλ Τελ Αβίβ σήμερα στις 9.30. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 10 παρά 4. Ολυμπιακός με την Ανατολού αύριο 9 και 4 στην έδρα της ΑΕΚ, στη Σανέλα Ρένα. Εκεί θα γίνει στα Λιώσια το παιχνίδι.

Η ώρα πλησιάζει 12 παρά 5, παρά 7 λεπτά για την ακρίβεια. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. 5-8 Οκτώβριου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 11 θα είμαστε μαζί. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή

0: ή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοιμοι ισχυροί πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμη νότιοι ως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του.
1: Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε. Η 8η ημέρα του Οκτωβρίου είναι παρούσα και στέλνουμε ευχές στους εορτάζοντες. Πελαγία και Πελάγιος. Δεν ξέρω, αυτό το όνομα εντωμεταξύ μου φέρνει κατευθείαν, φαντάζομαι, όπως όλους σας, γιατί από το Πέλαγος προέρχεται, μου φέρνει στο μυαλό καράβι, ταξίδι, φευγιό. Και να ξέρετε ότι αυτοί γιορτάζουν τρεις φορές το χρόνο, μία σήμερα που είναι Οσίας Πελαγίας και Πελαγίας της Παρθενομάρτυρος, στις 4 Μαΐου που είναι Πελαγίας Μάρτυρος και στις 23 Ιουλίου που είναι Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Έτσι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να μην νομίζετε ότι μόνο οι Μαρίες γιορτάζουμε πολλές φορές το χρόνο. Λοιπόν, ο Πελάγιος και η Πελαγία γιορτάζουν. Το Πελάγιος δεν το έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια, σε όνομα αντρικό. Το Πελαγία είναι πιο συνηθισμένο, σπάνιο βέβαια. Τώρα, έχουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης ή αλλιώς Παγκόσμια ημέρα της όρασης. Κάθε χρόνο την 2η-5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης και στόχος των οργανώσεων να στρέψουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πρόβλημα της τύφλωσης, στις επιπτώσεις του, στον πάσχοντα και το περιβάλλον του. Μάλιστα τρέχουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το δικαίωμα στην όραση, και πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά στα στοιχεία για να δούμε πόσο δεν το υπολογίζουμε αυτό το πρόβλημα ή πόσο το έχουμε βάλει στην άκρη και δεν ξέρουμε ότι κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό τυφλώνεται ένα παιδί, σε παγκόσμια κλίμακα προφανώς. Σε 40-45 εκατομμύρια ανέρχονται οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο και σε 135 εκατομμύρια οι άνθρωποι που έχουν μειωμένη όραση. Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό των τυφλών ζει στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στους οφθαλμιάτρους. Στη χώρα μας δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα της τύφλωσης, δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει. Η αναλογία τυφλών δεν ξεπερνά τους 23 ανά 100 κατοίκους. Το θέμα είναι βεβαίως ότι και αυτοί οι 23 άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν την απόλυτη φροντίδα και τις παρεχόμενες ευκολίες από την υπόλοιπη κοινότητα. Να μην πούμε πόσες φορές έχουν γίνει αντικείμενα ρεπορτάζ οι δρόμοι, οι ειδικές σημάνσεις μάλλον των πεζοδρομίων για τους τυφλούς που καταλήγουν πάνω σε περίπτερα, πάνω σε δρόμους που δεν έχουν φανάρια αντίστοιχα, πόσα φανάρια δεν έχουν ηχητική σήμανση για τους ανθρώπους που δεν έχουν όραση. Τόσα πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μια παγκόσμια μέρα σίγουρα δεν φτάνει, όπως δεν φτάνει και για όλες τις υπόλοιπες ημέρες, έτσι, που υπομνιούμε κατά καιρούς, αλλά η υπόμνηση τουλάχιστον είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Και τώρα θα μου πεις, σιγά, δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι πως τελευταία έχει αναπτυχθεί. Είναι, για μας είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Σε μας στην Ελλάδα είναι Διεθνής ημέρα ποδολογίας. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Και είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την φροντίδα των ποδιών, την οποία εμείς την υποτιμούμε. Κατά μέσο όρο, πρέπει να ξέρετε, ένας άνθρωπος περπατά στη διάρκεια της ζωής του από 5 έως 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη. Φανταστείτε λοιπόν τι καταπώνηση δέχονται τα πόδια μας. Τα προβλήματα των άκρων, των ποδιών, ακόμα και αν φαίνονται ασήμαντα, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το σώμα, προκαλώντας προβλήματα στάσης και ισορροπίας, πόνους στη μέση, στις αρθρώσεις, ένα σωρό άλλες επιπλοκές. Υπάρχουν ειδικοί γιατροί λοιπόν που διαγνώσκουν και θεραπεύουν τα προβλήματα των ποδιών, ονομάζονται ποδίατροι, αυτό στην υπόλοιπη διεθνή ιατρική κοινότητα. Στην Ελλάδα ακόμα τους ονομάζουμε ποδολόγους και δεν υπάρχει επίσης αντίστοιχη ιατρική τμήμα στην ιατρική σχολή. Αν πάνε στο εξωτερικό όμως και σπουδάσουν κλπ, έχουν κανονικά τον τίτλο που τους αρμόζει. Λοιπόν, σταματώ εδώ για να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από τα FM 107,2-104,4 και από το διαδίκτυο μέσω πλατφόρμας ERTECO. Μια αναζήτηση ERT Καλαμάτας θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας βρείτε και στα social media, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Και βέβαια η επικοινωνία γίνεται μέσω μηνυμάτων από τα social, αλλά και τηλεφωνώντας 27210-95-300, 27210-95-301. Στέλνετε μηνύματα στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Η Γεωργία Οικονομοπούλου τα βλέπει, φροντίζει και τον ήχο μας. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που μόλις χθες έμαθα ως όρο. Και μόλις πριν από λίγο έμαθα στο περίπου τι είναι ένα τεράριουμ. Τι είναι, παιδιά, ένα τεράριουμ? Έχετε αναλογιστεί ποτέ? Δεν ξέρεις, Γεωργία, τι είναι το ένα τεράριουμ? Θα μάθουμε τώρα. Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αντικείμενο, γιατί μιλάμε ότι έχει μέσα φυτά. Είναι μια μικρογραφία ενός φυσικού τοπίου. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό και θα σας δώσουμε και tips, γιατί γίνεται και ένα διήμερο workshop, μάλλον δύο διαφορετικές μέρες, ένα workshop, το Σάββατο και την Κυριακή, στο χώρο που διατηρεί η Γεωπόνος με ειδίκευση στην ανθοκομεία και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, η Σάντρα Καραβασίλη που έχουμε μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σάντρα.
2: Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε μαζί και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη, γιατί εμένα μου αρέσει να ανακαλύπτω και έχω ήδη μάθει, εντάξει, όχι πολλά, μην φανταστείτε. Τώρα τα περισσότερα θα τα μάθουμε εδώ, ο Νέαρ, μαζί σας. Λοιπόν, το τεράριουμ εγώ δεν το είχα ούτε ως τίτλο ακούσει. Διαβάζοντας λοιπόν, έμαθα ότι είναι ένας μικρός, τεχνητά διαμορφωμένος κήπος μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο. Αυτό από μόνο του μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα που δεν μπορώ να συντηρήσω ούτε κάκτο.
2: Κοίτα, με τη σωστή φροντίδα είναι μια οπτασία στο χώρο σου και είναι η μικρογραφία ενός φυσικού κόσμου σε μια γυάλα. Δηλαδή θα παρατηρήσεις μέσα φυτά, θα παρατηρήσεις βρύα, πέτρες, χαλίκια, ανάλογα με τον τρόπο που θα το φτιάξεις, θαλασσόξυλα, διακοσμητικά στοιχεία και αν θέλεις να το κάνεις βιοδραστικό μπορείς να βάλεις μέσα και αρθόποδα.
1: Α, ζουζουνιά?
2: Ναι, περίπου.
1: Όχι περίπου, γιατί δεν ξέρω αν αυτά είναι φιλικά στο σπίτι, αν βγαίνουν και...
2: Δεν μπορούν να βγουν.
1: Δεν μπορούν να βγουν, εντάξει, εντάξει.
2: Και ίσα ίσα σου καθαρίζουν το τεράριο μου, ναι, να μην έχει μούχλα και όλα αυτά τα...
1: Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε μία γνωριμία με το τεράριο. Για κάποιον που ακούει πρώτη φορά αυτή τη λέξη, τι ακριβώς είναι, από πού προέρχεται... Και πώς ξεκίνησε η ιδέα να φτιάχνουμε μικρούς κήπους μέσα σε γυάλινα δοχεία?
2: Λοιπόν, το τεράριουμ, όπως τα πιο πολλά πράγματα, ανακαλύφθηκε κατά λάθος. Ένας ιατρός και χομπίστας βοτανολόγος στην Αγγλία παρατηρούσε κάποιες πεταλούδες και τα κουκούλια τους που τα είχε βάλει σε γυάλες για να τα κοιτάει και να τα παρατηρεί και φύτρωσε μέσα ένα σπόρος φτέρης.
1: Ναι.
2: Το πήρε αυτό σαν ιδέα και άρχισαν να μεταφέρουν τροπικά φυτά από ευρωπαϊκή χώρα σε ευρωπαϊκή χώρα αφού τα έβλεπαν ότι άγμαζαν. Mm-hmm. Και ήταν πολύ δύσκολο να μεταφερθούν τότε.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για βικτοριανή εποχή, 1700. Mm. Και σιγά σιγά μέσω των τεράριουμ βρέθηκαν τροπικά φυτά σε όλους τους βοτανικούς κήπους της Ευρώπης.
1: Σωστό.
2: Από το πουθενά.
1: Από το πουθενά.
2: Δηλαδή φοβερός. Όλα
1: αυτά που βλέπουμε λοιπόν ξεκίνησαν από ένα δοχείο.
2: Ναι, με ένα λάθος. Ναι, και αριστοκράτες τα έβαζαν στο χώρο τους διακοσμητικά. Το είχαν ξεκινήσει από τότε με λίγο άλλο τρόπο, αλλά τα χρησιμοποιούσαν.
1: Τους ήταν οικεία. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είχε αναπτυχθεί στην Κίνα.
2: Όχι.
1: Που έχουν τα μπονζάι, αυτά, τις τεχνικές αυτές. Αλλά να λοιπόν, στην Αγγλία από λάθος. Ο όρος τώρα μας παραπέμπει σε έναν μικρό κήπο ή σε ένα μικρό οικοσύστημα, Σάντρα?
2: Όταν λέμε για ένα τεράριουμ θα λέγαμε ότι είναι οικοσύστημα. Είναι πιο ολοκληρωμένο από ένα κήπο. Και ειδικά όταν μιλάμε για κλειστό βλέπουμε και τον κύκλο του νερού μέσα. Δηλαδή είναι η φύση μέσα σε μια γυάλα.
1: Mm-hmm.
2: Πραγματικά.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που γοητεύει τόσο πολύ τον κόσμο στο να παρατηρεί και στο να δημιουργεί ένα τεράριουμ.
2: Όταν δημιουργείς μόνος σου ένα τεράριουμ, ξεκινάς από την αρχή ένα μικρό κόσμο με τα ίδια σου τα χέρια, πλασμένο στα μέτρα σου, όπως σου αρέσει, με το δικό σου design. Και αυτό ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα έργο τέχνης μέσα στο σπίτι σου.
1: Mm-hmm.
2: Κάθε μέρα βλέπεις, κάθε μέρα.
1: Ναι, όταν.
2: Παρατηρείς την αλλαγή, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάχνεις μια φορά και μείνει ίδιο. Έχει μέσα ζωντανά φυτά, εξελίσσεται, ακμάζει, αναπτύσσεται. Τα φυτά θέλουν φροντίδα, τα κλαδεύεις, τα προσέχεις. Μπορείς να βάλεις ό,τι φυτά θέλεις, να μοιάζει όπως θέλεις. Είναι φοβερά ενδιαφέρον mm-hmm. και δημιουργικό.
1: Και δημιουργικό, προφανώς, αγχολητικό σίγουρα.
2: Σίγουρα, ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά του τώρα από μία γλάστρα? Γιατί εγώ θα σου πω, επαναλαμβάνω, είμαι ο άνθρωπος που δεν μπορώ να συντηρήσω κανένα απολύτως φυτό. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές, μάλλον δεν είχα τις σωστές οδηγίες, μου είπες πριν βγούμε στον αέρα. Αλλά εγώ θα σου πω, ωραία, και γιατί να μην πάρω μία γλάστρα, να βάλω από ένα έως όσα φυτά, προφανώς που να έχουν και μία συγγένεια, ξέρω εγώ, μεταξύ mm-hmm. τους, και να ασχολούμαι με αυτό.
2: Γιατί μία γλάστρα έχει τελείως διαφορετική φροντίδα από ένα τεράριουμ. Το τεράριουμ είναι designato και πέρα από αυτό δεν χρειάζεται τόση πολύ φροντίδα. Δεν έχουμε και τόσο χρόνο πλέον με τη ζωή που ζούμε. Το τεράριουμ πρώτα το παρατηρείς και μετά βλέπεις τι χρειάζεται να κάνεις και αν χρειάζεται να κάνεις κάτι που συνήθως είναι κλαδεματάκια και πόντισμα που και που.
1: Θα μου πεις την πορεία τώρα πώς γίνεται μέσα σε μια γυάλα να κλαδεύεις και να κάνεις και να... Θα το δούμε. Καταρχάς, πρέπει κάποιος να έχει γνώσεις για να φτιάξει ένα τεράριουμ, έτσι?
2: Ναι. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και το workshop.
1: Mm-hmm.
2: Θα μάθουμε στον κόσμο πώς να φτιάξει το δικό του τεράριουμ. Όλα έχουν να κάνουν με τα σωστά layers. Αν βάλεις παραπάνω drainage layer, θα μαζεύεται πολύ νερό, δεν θα σου γίνεται σωστή εξάτμιση, το νερό, το υπόστρωμα του mm-hmm. χώματος θα είναι μόνιμα βρεγμένο, τα φυτά σου θα σαπίζουν. Αν βάλεις πάλι πολύ παχιά στρος χώματος, μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο.
1: Mm-hmm.
2: Όλα έχουν να κάνουν με τις σωστές αναλογίες, το τι φυτά πρέπει να μπουν μέσα, ανάλογα τι τεράριο μου φτιάχνεις, και όλα αυτά θα τα μάθουν εκεί, αλλά μετά το τέλος mm-hmm. του workshop θα μπορεί να φτιάξει ο καθένας μόνος του ένα καινούργιο. Θα έχει μάθει ό,τι χρειάζεται.
1: Θα έχει μάθει.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το ένα workshop θα το κάνεις το Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα στο χώρο σου. Πες μας, δώσ' μας στοιχεία που είναι.
2: Ναι, το μαγαζί μας λέγεται Bloom Magic και είναι Αρτέμιδος 89. Είναι στο ύψος
1: του πάρκινγκ και του δυτικού
2: κοντά στην παλιά Eurobank.
1: Ναι, εκεί. Ναι. Επίσης, για να καταλάβω, είναι περισσότερο διακοσμητική η χρήση του, η δημιουργία του και η χρήση του, ή είναι, καλά, εκτός από αγχολητική, έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα?
2: Ειδικά αν δούμε ότι μπορεί να κεντρήσει και την προσοχή των παιδιών, mm-hmm. μπορείς να μάθεις όλο τον κύκλο της ζωής του περιβάλλοντος. Γιατί βλέπεις τον κύκλο της ζωής των φυτών, της βρύας, τον κύκλο του νερού, mm-hmm. βλέπεις πώς το νερό εξατμίζεται, το νερό που υπάρχει μες στη γυαλαφποτίσα με εξατμίζεται, συμπυκνώνεται στο τζάμι, κυλάει πάλι κάτω και ο κύκλος ξαναξεκινάει. Δηλαδή είναι σαν τον κύκλο της βροχής, mm-hmm.
1: Σε μικρογραφία.
2: Ναι,
1: ναι, σε μικρογραφία.
2: Είναι για ένα παιδί ειδικά, θέλει να το έχετε στο σπίτι σας και να το παρατηρεί, μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Το Σάββατο είπαμε είναι το σεμινάριο 6-8, το workshop, και επειδή είχε μεγάλη απήχηση, έβαλες ακόμα ένα την Κυριακή 12-2, αλλά και αυτό είναι οριακά στο κλείσιμο.
2: Είναι λίγο οριακά, ναι, αλλά και μας ρωτάνε αν θα κάνουμε και τρίτο, δεν είναι κάτι... Μέχρι στιγμής οργανωμένο για τρίτο, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε.
2: Ίσως να γίνει για παιδιά τρίτο. Mm-hmm. Αποκλειστικά έτσι πιο απλό στυλ για να μάθουν αυτό.
1: Έχεις κάνει κι άλλα?
2: Έχω κάνει όχι workshop.
1: Ναι.
2: Έχω κάνει τεράριο προσωπικό.
1: Καλά, δικά σου.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς αποφάσισες αυτό να το βγάλεις στον κόσμο?
2: Γιατί συνδυάζει και το design, όπως ασχολούμαι με το floral design. Συνδυάζει και το design και τη γεωπονία, που είναι οι δύο κλάδοι που αγαπώ πολύ. Mm-hmm. Και λείπει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο από την Καλαμάτα. Το βλέπουμε σε άλλες πόλεις και πιστεύω ότι έχει σημασία να έρθει και εδώ κάτι τέτοιο. Είναι, mm-hmm. δεν είναι μόνο διακοσμητικό για το χώρο σου. Δεν είναι μια ανθοδέσμη που θα την έχεις. Είναι κάτι τελείως άλλο.
1: Ναι. Και την ανθοδέσμη δεν θα την έχεις κιόλας, γιατί σε κάποια στιγμή
2: χαλάει.
1: Ναι, και αν μπούμε και στη λογική της αποξήρανσης, μετά μαζεύεις σκόνες, δηλαδή είναι λίγο δυσλειτουργικό όλο αυτό.
2: Ναι.
1: Χώρια που λένε οι γνωρίζοντες ότι δεν είναι και καλό feng shui, λέει, να έχεις νεκρά φυτά μέσα στο σπίτι σου.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλω να δούμε τώρα το εξής. Καταρχάς δεν σε ρώτησα το ιδανικό workshop, πόσα άτομα πρέπει να έχει για να μπορείς να ασχολείσαι με όλους?
2: Εγώ θα έλεγα 6 με 10, σίγουρα είναι κάτω από 10, πιστεύω εκεί μέχρι 7, για να μπορώ να ασχοληθώ και να βοηθήσω τον καθένα και σε προσωπικό επίπεδο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν καθίσουμε σήμερα μαζί να φτιάξουμε ένα τεράριουμ, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε και τι χρειάζεται να έχουμε από υλικά?
2: Αποφασίζουμε αρχικά τι τεράριο θέλουμε.
1: Δηλαδή,
2: κλειστό ή ανοιχτό?
1: Δώσ' μας τη διαφορά.
2: Λοιπόν, ένα κλειστό τεράριο παρατηρεί τον κύκλο του νερού που λέμε, και είναι για φυτά τα οποία είναι πιο υδρόφυλλα. Θέλουν πιο πολύ νερό, είναι πιο...
1: Ναι, απορροφούν περισσότερο, απορροφητικά.
2: Τροπικά, λοιπόν, συγγνώμη, ναι. Είναι τροπικά. Ένα ανοιχτό τεράριο μπορεί να στεγάσει πιο πολλά είδη φυτών, γιατί δεν κρατάει την υγρασία τόσο πολύ μέσα. Δηλαδή μπορεί να είναι και για παχύφυτα. Mm-hmm. Αλλά σε όλα έχει να κάνει το χώμα που είναι μέσα.
1: Λοιπόν, το ανοιχτό είναι, να φανταστούμε, μία γλάστρα μεγάλη.
2: Είναι μία γυάλα πάλι.
1: Μία γυάλα πάλι, μεγάλη.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι ανοιχτή.
2: Μεγάλη ή μικρή, ανάλογα
1: η
2: τι
1: μικρή.
2: Θέλεις.
1: Γυάλα όμως.
2: Γυάλα.
1: Και είναι ανοιχτή.
2: Ναι.
1: Ωραία. Η κλειστή είναι έτσι φτιαγμένη που, να το φανταστούμε τώρα τέλος πάντων, σαν μία γυάλα που παίρνει από πάνω ένα πόμα. Τι,
2: ή
1: πώς
2: πόμα
1: γίνεται?
2: Ή θόλος.
1: Ναι. Θόλος.
2: Εμάς τα δικά μας γίνανε πιο designata, είναι θόλη. Έχεις καλύτερη οπτική, έχεις καλύτερο χώρο για να μεγαλώσουν τα φυτά και να είναι λίγο πιο εντυπωσιακό.
1: Που είναι πάλι γυάλινος ο θόλος?
2: Όλο γυάλινο.
1: Όλο γυάλινο.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ωραία. Παίρνουμε λοιπόν το γυαλί.
2: Mm-hmm.
1: Τη γυάλα μας.
2: Τι διαλέξαμε, ανοιχτό ή κλειστό?
1: Διαλέξαμε ανοιχτό.
2: Ωραία.
1: Για αρχή.
2: Okay, ναι,
1: εντάξει.
2: Ναι,
1: τι άλλο βάζουμε μέσα?
2: Βάζουμε ένα drainage layer. Δηλαδή βάζουμε... Ένα επίπεδο αποστράγγισης.
1: Αποστράγγισης.
2: Ναι.
1: Που είναι ειδικό υλικό, να φανταστώ.
2: Είναι η λέκα, η λαβαρόξ, ή κάποιο απλό
1: πέτρωμα.
2: Χαλίκι.
1: Χαλίκι, ναι. Ωραία, μετά.
2: Μετά βάζουμε τη σύνδεση του χώματος που έχουμε φτιάξει ανάλογα με το τι φυτά θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι τύρφη, μαζί με περλίτη, μαζί με φλοιούς πεύκων, ανάλογα τι, μπορεί να έχει άμμο, ανάλογα τι θα φυτέψουμε, φτιάχνουμε την ανάλογη μίξη χώματος.
1: Χώματος. Να σου πω, γιατί απλώς δεν βάζουμε χώμα,
2: ναι,
1: και το φυτό μέσα στο γυαλινό δοχείο?
2: Γιατί θα έχουμε σίγουρα απόλυση. Το φυτό,
1: ναι,
2: χρειάζεται ειδικό χώμα για να μπορέσει
1: το
2: να
1: αναπτυχθεί. Το κάθε φυτό διαφορετικό.
2: Ναι, το ριζικό του σύστημα κατάλληλα. Και όταν μιλάμε για το χώμα της γης που βρίσκουμε έξω, είναι διαφορετική η σύσταση του χώματος έξω και η πυκνότητά του, η αποστραγγισή του. Δεν γίνεται αυτό το χώμα να το πάρεις και να το βάλεις μέσα σε μια γυάλα. Δεν πρόκειται να στεγνώσεις ποτέ.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, αν εγώ δω ένα ωραίο σύμπλεγμα φυτών στον ταΐγετο, που βλέπω ορισμένες φορές και είναι πάρα πολύ ωραία, και όλο αυτό το αποκόψω, λάθος μάλλον, από το φυσικό του περιβάλλον, για να το βάλω μέσα σε μία γυάλα. Το κατέστρεψα,
2: Ανάλογα, συνήθως στον ταΐγετο έχει φυτά έτσι λίγο πιο βραχώδη, θα δεις. Πρέπει να φτιάξεις το κατάλληλο περιβάλλον.
1: Το κατάλληλο περιβάλλον. Αν πάμε σε ανοιχτό, είναι πιο εύκολα τα πράγματα?
2: Εξαρτάται από το τι φυτά θα διαλέξεις να βάλεις. Αν φτιάξεις σωστά layers, έχεις
1: στρωματογραφία,
2: ναι,
1: δηλαδή,
2: έχεις,
1: ναι,
2: τη σωστή συνταγή, ας πούμε.
1: Ναι,
2: δεν,
1: ναι,
2: υπάρχει τέλος συνταγή.
1: Δεν υπάρχει συνταγή.
2: Αλλά έχεις πιθανότητες επιτυχίας τεράστιες.
1: Mm-hmm.
2: Όλα έχουν να κάνουν με τα layers.
1: Βρες, Σάντρα μου, πες μου τώρα πώς επιλέγουμε. Τώρα θα μου πεις, έλα στο workshop να το μάθεις. Σωστό. Λοιπόν, αλλά πώς επιλέγουμε? Τι πέτρες θα βάλουμε, τι χαλίκι, τι χώμα, τι βρύο, ποιο φυτό θα πάει πάνω του? Γιατί το λέω? Γιατί εσύ έχεις σπουδάσει γεωπονία, ανθοκομεία, με εξειδίκευση μάλλον στην ανθοκομεία και στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Σου πήρε πόσα χρόνια να το μάθεις αυτό. Εμείς πώς θα το μάθουμε μέσα σε 2 ώρες?
2: Θα μάθετε μια συγκεκριμένη
1: τεχνική,
2: συνταγή, ας πούμε, που δουλεύει για αυτό το πράγμα που θα φτιάξουμε. Με κάποιους βασικούς κανόνες, τους οποίους μπορείτε να εφαρμόσετε με μικρές αλλαγές εδώ και εκεί για άλλα πράγματα που θα κάνετε αργότερα, θα το προσαρμόσετε. Πάντα υπάρχει προσαρμογή σε ό,τι κάνετε.
1: Μας δίνεις δηλαδή τη βάση,
2: ναι,
1: έτσι, τις πρώτες οδηγίες, τις,
2: ναι,
1: βασικές.
2: Mm-hmm.
1: Μετά μπορεί κάποιος να ανατρέχει σε σένα και να σε ρωτάει και να του δίνεις οδηγίες για το πώς θα το συντηρήσει όλο αυτό που έφτιαξε?
2: Βέβαια.
1: Και πώς θα το επεκτείνει.
2: Βέβαια, εννοείται, ό,τι θέλουν είμαστε πάντα διαθέσιμοι να βοηθήσουμε και μας αρέσει κιόλας να μαθαίνουν καινούργια πράγματα, γιατί όσο αγαπάνε τα φυτά τόσο τα αγαπάμε κι εμείς και χαιρόμαστε που θέλουν να ασχολούνται.
1: Προφανώς. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς αποφασίζουμε τώρα ως άνθρωποι, που δεν έχουμε εμείς ιδέα από αυτά, αν θα φτιάξουμε ένα ανοιχτό ή ένα κλειστό τεράριο?
2: Εξαρτάται το τι θέλεις εσύ στο χώρο σου.
1: Όλα τα θέλω.
2: Τα κλειστά τεράριο είναι λίγο πιο εύκολα στη φροντίδα, γιατί,
1: ναι,
2: ο κύκλος του νερού κάνει όλη τη δουλειά για σένα.
1: Μάλιστα.
2: Ποτίζεις ιδιαίτερα?
1: Α, ενδιαφέρον μου ακούγεται
2: πολύ
1: αυτό.
2: Πολύ σπάνια. Πρέπει να παρατηρείς την κατάσταση του χώματος και του φυτού, και αν βλέπεις ότι έχει στεγνώσει το χώμα, τότε θα ποτίσεις. Αν βλέπεις το φυτό να έχει μαραζώσει λίγο, τότε, παρατηρώντας πάντα και το χώμα, τότε θα ποτίσεις.
1: Υπάρχουν φυτά που δεν μπαίνουν σε τεράριο?
2: Υπάρχουν φυτά που δεν μπαίνουν σε κλειστό τεράριο. Υπάρχουν φυτά που είναι κατάλληλα για ανοιχτό τεράριο.
1: Για ανοιχτό. Όλα όμως μπαίνουν σε τεράριο? Όλα?
2: Όχι, τα φυτά μεγάλης ανάπτυξης. Δεν μπορείς να βάλεις με στεριλίτσια μέσα σε ένα τεράριο.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Είναι ένα πολύ,
1: δεν ξέρω
2: πολύ,
1: τι
2: είναι. Πολύ, το πολύ παραδείσιο. Είναι πολύ μεγάλο φυτό.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Θέλουμε, ναι, μικρής ανάπτυξης φυτά.
1: Μικρής ανάπτυξης φυτά. Ναι. Αυτά που βλέπουμε ως μπιμπελό, ας πούμε, έτσι, στα πολύ μικρά λαστράκια.
2: Ή που μεγαλώνουν αργά.
1: Αχα.
2: Ή μπορείτε να κάνετε μπονζάι. στο τεράριο. Δηλαδή, μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς το δικό σας μπονζάι. Να διαλέξεις ό,τι δέντρο θέλεις και να το διαμορφώσεις σιγά σιγά.
1: Να έχεις και γνώσεις προφανώς.
2: Εντάξει, ναι. Mm.
1: Θέλω να πεις πόσο σημαντικό είναι το δοχείο. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ανοιχτό, ας πούμε τώρα, έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε γυάλινο αντικείμενο.
2: Ναι, αν είναι ειδικά για ανοιχτό, ναι. Αρκεί να είναι η κατάλληλη χωρητικότητα αυτών που θέλετε να βάλετε μέσα.
1: Ρε παιδί μου, να σου δώσω τώρα να καταλάβεις. Έχω ένα μεγάλο γυάλινο ωραίο μπολ, που κάποτε μέσα είχε ένα ψάρι.
2: Ναι, μπορείτε. Mm?
1: Έχει μείνει το μπολ.
2: Ναι.
1: Ωραία. Εκεί μπορώ να κάνω ένα τεράριο ανοιχτό.
2: Ναι, εννοείται. Όλα αυτά τα... ειδικά για τα ψάρια και αυτά. Λίγο τα τεράρια.
1: Α, ναι, βέβαια. Σωστό.
2: Στεγάζει το σιάλο στο τεράριο μου. Στεγάζει και ζώα.
1: Και ζώα, ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να δούμε τώρα τι μπορούμε πραγματικά να εξηγήσουμε στον κόσμο με βάση το εξής. Λέω, ρε παιδί μου τώρα, σκέφτομαι, εγώ που δεν έχω ιδέα, βάζουμε ένα κλειστό τεράριο. Βάζουμε εκεί μέσα ένα οικοσύστημα. Το κλείνουμε, είπαμε. Και λέω, τα φυτά πώς αναπνέουν?
2: Τα φυτά έχουν δικό τους κύκλο αναπνοής. Απελευθερώνουν και οξυγόνο και τραβάνε και διοξείδιο του άνθρακα και αυτό το πράγμα αλλάζει και δημιουργούν ό,τι θέλουν αυτά και ό,τι χρειάζονται. Τα φυτά μπορούν να ζήσουν μόνο τους μέσα σε ένα τεράριο που μπορεί να είναι κλειστό για χρόνια. Υπάρχουν τεράρια που είναι κλειστά για δεκαετίες.
1: Για δεκαετίες.
2: Δεν έχουν ανοίξει ποτέ.
1: Και δεν έχουν ποτιστεί ποτέ.
2: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι.
1: Το κάνεις όλο και καλύτερο. Τι γίνεται αν βλέπουμε πολλές σταγόνες νερού στα τειχώματα?
2: Συνέχεια ή κάποια συγκεκριμένη στιγμή?
1: Ξέρω εγώ.
2: Δεν πρέπει να βλέπουμε συνέχεια. Mm. Πρέπει το τζάμι να στεγνώνει. Αν ας πούμε το αφήσουμε στον ήλιο, είναι πολύ πιθανό να ανέβει η θερμοκρασία και να δούμε πολύ υδρατμό και σταγόνες και να οφείλεται σε αυτό. Αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε συνέχεια. Αν το βλέπουμε συνέχεια ή έχουμε παραποτίσει, έχει γίνει αυτό. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, έχει υπερθερμανθεί.
1: Ναι. Πώς καταλαβαίνουμε το τεράριο μας είναι υγιές?
2: Έχει καλή εικόνα. Mm. Δεν βλέπεις
1: μούχλα.
2: Μπορεί να δεις κάποια κιτρινίλα σε κάποια φύλλα στην αρχή, γιατί χρειάζονται και χρόνο να συνηθίσουν και να εγκλιματιστούν στο χώρο.
1: Σε ένα κλειστό περιβάλλον, ε?
2: Σε όλα. Όλα τα φυτά όταν αλλάζουν περιβάλλον, όλα τα φυτά παίρνουν ένα σοκ. Ό,τι του αλλάζεις και θες να αλλάξεις το φυτό σου στο σπίτι, σοκάρεται.
1: Σοκάρεται.
2: Αν το πάρεις από εδώ και το πας εκεί, έχει σοκαριστεί.
1: Ναι. Λοιπόν. Τώρα μου απαντάς πολλά ερωτήματα που είχα μέσα μου, γιατί δεν μπορώ κανένα φυτό να το διατηρήσω. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε σε ό,τι αφορά τα φυτά μας, πέρα από τα τεράριου μου τώρα?
2: Συνήθως είναι το πολυπότισμα.
1: Το πολυπότισμα.
2: Ναι, έχουμε έτσι την τάση να μην ελέγξουμε το χώμα, να λέμε, πέρασαν 5 μέρες, θα σας ρίξω λίγο νερό. Μην έχεις στεγνώσει. Πάντα πρέπει να το κοιτάς με το χέρι σου με ένα ξυλάκι το χώμα και να ξέρεις μέχρι πόσο της 100% της γλάστρας ιδανικά πρέπει να είναι στεγνό για να ποτίσεις. Mm. Δεν έχουν όλα τα φυτά την ίδια ανάγκη. Ας πούμε κάποια παχύφυτα χρειάζονται να είναι τελείως στεγνά.
1: Τελείως στεγνά.
2: Κάποια άλλα χρειάζονται να είναι το μισό γλαστράκι στεγνό. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Πρέπει να στα έχουν πει και που τα
1: πρέπει πήρες. Πρέπει να στα έχουν πει. Πάντως κατά κανόνα αυτό που λέμε το πολύ νερό είναι πρόβλημα για τα φυτά τελικά.
2: Όλα θέλουν το μέτρο τους.
1: Όλα θέλουν μέτρο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα την καλλιτεχνική διάσταση ενός τεράριου. Καταρχάς πες μου πόσα εσύ έχεις δημιουργήσει στη ζωή σου.
2: Άπειρα. Και συνήθως τα αλλάζω κιόλας μεταξύ τους. Δηλαδή μπορεί να φτιάχνω κάποιο, μετά να το αλλάζω, να το χαλάω, να το ξαναφτιάχνω, να το ξαναλλάζω, να το ξαναχαλάω. Μου αρέσει, είναι πολύ δημιουργικό.
1: Υπάρχει ελευθερία στο να δημιουργείς κάθε φορά ένα... άλλο τοπίο, μικρό τοπίο.
2: Ναι.
1: Μέσα στο ίδιο γλαστράκι.
2: Ναι, φαίνεται τελείως διαφορετικό. Μπορείς να το κάνεις τελείως διαφορετικό. Μπορείς να χειριστείς το χώμα αλλιώς, να το βάλεις στον τοίχο και να κάνεις σκάλα. Μπορείς να δημιουργήσεις μια σκάλα, να κάνεις ένα μονοπάτι, να κάνεις ένα fairy garden στο τεράριο.
1: Υπάρχει η δυνατότητα, τώρα βάσει αυτού που μου είπες, ένα τεράριο να αφηγείται, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, μια ιστορία, δηλαδή να είναι η μικρογραφία ενός δάσους, η μικρογραφία ενός βουνού.
2: Ναι, εννοείται. Μπορεί να έχεις σχηματίσει εσύ ένα τοπίο που θέλεις. Απλά είναι κάτι πιο εξειδικευμένο. Θέλει τον κατάλληλο χώρο και τα κατάλληλα υλικά για να το κάνεις.
1: Είναι αποκλειστικά φυσικά όλα τα υλικά που βάζετε μέσα σε ένα τεράριο?
2: Ναι, είναι όλα.
1: Το ρωτάω, μπορεί να είναι κουτί η ερώτηση, αλλά πώς φτιάχνονται τα ύψη, οι υφές, τα χώματα, πώς όλα αυτά στερεώνονται, μου φαίνεται.
2: Ανάλογα το τι έχει στο μυαλό σου να φτιάξει, υπάρχουν και τα κατάλληλα, ο κατάλληλος τρόπος. Αν θέλεις το τεράριο μου να μην είναι flat η επιφάνεια, να είναι αυτό το ανωδικό που ας πούμε σκαρφαλώνει το τζάμι το χώμα, είναι πυλώδες το χώμα για να κολλάει το τζάμι. Έχουν όλα να κάνουν με το τι θες να κάνεις.
1: Με το τι θες να κάνεις.
2: Ναι.
1: Ξεκινάς να κάνεις κάτι και στην πορεία αποφασίζεις ότι θα το πας αλλιώς.
2: Ναι, είναι πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ναι.
1: Να.
2: Εντάξει, είναι η μαγεία. Μπορεί να κάνεις κάτι και να σου εξελιχθεί λίγο αλλιώς και τελικά να σου αρέσει. Και να αλλάζεις τελείως δρόμο στην πορεία.
1: Μπορεί να γίνει, αναφερόμενη στα παιδιά τώρα. Γιατί τα παιδιά μάλλον τους αρέσει να παρατηρούν τη φύση και την εξέλιξή τους όταν τους δίνεται προφανώς αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να γίνει ένα τεράριο ένα εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
2: Τα παιδιά, ειδικά αν μιλάμε για βιοδραστικό τεράριο, αυτό που έχει και τα έντομα σου.
1: Ναι.
2: Είναι ολοκληρωμένος ο κύκλος της ζωής μέσα, δηλαδή μπορούν να παρατηρούν τα φυτά να μεγαλώνουν, τη βρύα, το χώμα, το πώς στραγγίζει το χώμα στο επίπεδο αποστράγγισης και μετά αυτό εξατμίζεται και πάει στα τυχώματα και ξαναγίνεται. Παρατηρούν τον κύκλο δηλαδή του νερού, παρατηρούν το πώς αυτά τα ορθόποδα τρώνε την νεκρή. Τα νεκρά φύλλα και όλα
1: τα. Τη φύση που αυτά που είναι τα περιττά. Ναι.
2: Κάτι δηλαδή το οποίο είναι δύσκολο να το προσέξεις έξω, γιατί η φύση είναι ατέλειωτη έξω. Είναι δύσκολο να εστιάσεις ένα πράγμα. Όταν το έχεις σε μικρογραφία μέσα στο σπίτι σου, είναι φοβερά πιο εύκολο για το παιδί να το καταλάβει και να το δει.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτή η εκπαιδευτική διάσταση. Πες μου τώρα για τα μεγάλα παιδιά που χρειαζόμαστε καμιά φορά να δημιουργήσουμε, να συγκεντρωθούμε, να κάνουμε φόκους σε κάτι που μπορεί να μας βγάλει από σκέψεις αγχώδεις κλπ. Αυτό είναι μια καλή μορφή αυτοσυγκέντρωσης και πώς το λένε, χαλάρωσης.
2: Ειδικά το συγκεκριμένο αντικείμενο, επειδή κυλάνε όλα αργά όταν φτιάχνεις ένα τεράριο. Όλα τα βήματα γίνονται σιγά σιγά με υπομονή και χαλάρωση. Και ακόμα και όταν το φροντίζεις στην πορεία, είναι μικρά κλαδέματα, προσεκτικά. Σε βγάζει από το γρήγορο ρυθμό και σε πάει σε κάτι πιο ήπιο και χαλαρό. Και δεν είναι ότι το φτιάξεις μια φορά, χαλάρωσες και τέλος. Σε βάζεις αυτό το mood να το παρατηρείς και να ηρεμείς συχνά.
1: Δηλαδή χρειάζεται την προσοχή σου βέβαια. Έτσι.
2: Ναι,
1: χρειάζεται
2: έχεις κάτι να επιστρέφεις όταν θέλεις να αποσυμπιέσεις λίγο.
1: Να αποσυμπιεστείς. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία, Σάντρα?
2: Βέβαια. Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λέω ειδικά εργαλεία, δεν θα πάρουμε το ψαλίδι της κουζίνας.
2: Όχι. Υπάρχουν ειδικές ψαλίδες.
1: Μικρές.
2: Μεγάλες. Ναι, γιατί
1: γιατί πρέπει να μπαίνουν μέσα στη γέλα.
2: Και ας πούμε, μπορεί να πάρεις και τις μικρές, γιατί ας πούμε εμείς έχουμε το θόλο. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Αλλά για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και στα άλλα δοχεία που θα υπάρχουν. Είναι μεγάλες. Και είναι με εγκοπές.
1: Ναι.
2: Για να μπορείς να πιάνεις κατά αυτά, χωρίς να γλιστράνε, χωρίς να τους χαλάς τους λαιμούς και τους βλαστούς.
1: Αυτό σαν ρομποτική χειρουργική μου κάνει λίγο.
2: Όχι, εντάξει.
1: Χρειάζεται μια δεξιότητα, φαντάζομαι.
2: Πιο πολύ χρειάζεται έτσι υπομονή.
1: Υπομονή. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι το πόσο συχνά χρειάζεται φρόντισμα, πότισμα κλπ. Το μαθαίνουμε στην πορεία. Μας μιλάει το τεράριουμ. Πού πρέπει να το τοποθετήσουμε?
2: Κάπου στο σπίτι μας με έμεσο φως, να μην πέφτει δηλαδή ποτέ το φως πάνω του,
1: ναι, όχι κοντά σε μια τζαμένια πόρτα, ας πούμε.
2: Όχι, μπορεί να είναι κοντά στην τζαμαρία, αρκεί το φως να μην πέφτει
1: πάνω. Να μην πέφτει πάνω του, να είναι καμιά κουρτίνα μπροστά να το προστατεύει, να είναι λίγο πιο...
2: όταν λέμε ότι έχει αρκετό φως, ιδανικά βλέπεις τον ουρανό από το παράθυρο. Συνήθως αυτό λέμε ότι είναι αρκετό το φως, χωρίς να το χτυπάει όμως. Και να μην έχει ρεύματα αέρα ή να είναι κοντά σε καλοριφέρ, καλύτερα να μην είναι κοντά ούτε σε condition.
1: Δηλαδή να μην είναι σε ακραίες συνθήκες.
2: Να είναι σε συνθήκες που αναλλάσσονται, να είναι σταθερά τα πράγματα.
1: Αν αρχίζει τώρα να εμφανίζει μούχλα που είπες προηγούμενα, ή αν ένα φυτό δεν πάει καλά, το βλέπουμε, είναι... δυσλειτουργικό. Μπορούμε να σώσουμε όλο αυτό το οικοσύστημα?
2: Βέβαια. Θα επέμβουμε. Θα αφαιρέσουμε τα νεκρά φύλλα. Θα παρατηρήσουμε το φυτό να δούμε έχουν χαλάσει οι ρίζες του ή είναι ακόμα σε στάδιο που δεν έχει χαθεί το φυτό. Αν δεν σώζεται, το αφαιρούμε και βάζουμε ένα άλλο φυτό. Αλλιώς μπορούμε να του κάνουμε ένα ψεκασμό και να το σώσουμε.
1: Να το σώσουμε, το επαναφέρουμε. Βάζουμε και χημικά προϊόντα μέσα?
2: Ιδανικά δεν βάζουμε.
1: Δεν βάζουμε.
2: Αλλά όταν μιλάμε για κλειστό τεράριουμ, πολλά πράγματα δεν τα χρειάζεσαι. Έντομα δεν έχεις προσβολές. Είναι προστατευμένο. Δεν έχεις προσβολές καθόλου από έντομα. Μύκητες και τέτοια. Ειδικά αν ποτίζεις σωστά και αν βάλεις και τα ορθόπεδα που τρώνε τους μύκητες, δεν έχεις. Δηλαδή αν βάλεις springtails, τρώνε τη μούχλα.
1: Μάλιστα.
2: Γλιτώνεις πολλά.
1: Γλιτώνεις πολλά. Πάμε λίγο σε σένα. Λοιπόν, εσύ γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Παιδί του κέντρου.
2: Ναι.
1: Πες μου σε παρακαλώ πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με τη φύση, όλο αυτό να το έχεις κάνει επάγγελμα και να έχεις διαλέξει βεβαίως να μένεις εδώ, να μένεις στην Καλαμάτα.
2: Λοιπόν, πάντα ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη φύση. Δεν ήθελα να είμαι κλεισμένη μέσα, δεν μου άρεσε η Αθήνα. Από μικρή το γνώριζα. Οπότε αποφάσισα να σπουδάσω Ιαπωνία, ήρθα στην Καλαμάτα και με το που πάτησα το πόδι μου είπα, εγώ δεν θα ξαναφύγω από εδώ, θα μείνω εδώ.
1: Θα μείνω στην Καλαμάτα.
2: Ναι.
1: Από επιλογή λοιπόν, όχι μόνο από την ανάγκη της φίτησης.
2: Όχι, από επιλογή. Μου άρεσε σαν πόλη και μου άρεσε γενικά η ιδέα του να είσαι σε μια επαρχιακή πόλη, όχι αυτόν τον τρελό ρυθμό της Αθήνας. Και εντάξει, σαν Ιαπώνος, λίγο δύσκολο για μένα στην Αθήνα.
1: Ναι, βέβαια, πραγματικά.
2: Και μέσω της σχολής γνώρισα και για πρώτη φορά το floral design. Και εκεί πέρα παντρεύτηκαν λίγο οι αγάπες μου και λέω, όπα, αυτό θέλω.
1: Αυτό θέλω.
2: Ναι, ναι.
1: Το κομμάτι του floral design είναι αυτό που κυρίως πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ασχοληθεί μετά επαγγελματικά με ένα ανθοπολείο, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει σεμινάριο στην Καλαμάτα που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι πολύ καλό, το έχω παρακολουθήσει και εγώ. Και σε βοηθάει για να τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται να ξέρεις. Γιατί για το floral design χρειάζεται να ξέρεις και νόμους και την ιστορία του, γιατί μαθαίνεις σε βάθος πράγματα και καταλαβαίνεις γιατί χρειάζεται να τα κάνεις έτσι τα πράγματα. Είναι σημαντικό, μην το αμελούμε.
1: Δεν αφορά μόνο, αφορά τις γλάστρες κυρίως αυτό ή αφορά το κομμένο λουλούδι?
2: Ναι.
1: Οι γλάστρες έχουν διαφορετική φιλοσοφία?
2: Εκεί πέρα πάει η γεωπονική σου γνώση. Το design είναι προσωπικό.
1: Είναι προσωπικό.
2: Μετά, αλλά,
1: αλλά το κομμένο λουλούδι είναι, δηλαδή, πρακτικά το πώς θα δέσουμε μια ανθοδέσμη, το πώς θα φτιάξουμε ένα κασπό.
2: Το πώς θα φτιάξουμε μια σύνθεση, μεγάλη, πώς θα στολίσουμε διαφορά πράγματα. Γενικά, είναι κομμάτι και του design και στο τεράριουμ.
1: Ναι,
2: ο τρόπος που τα στείνεις, ας πούμε.
1: Ναι. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι αυτό που μαθαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο και το μαθαίνεις αφενός στη θεωρία, αφετέρου στην πράξη, γιατί έχετε πάρα πολύ μεγάλο πρακτικό πεδίο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Γεωπονική. Υπάρχουν τα οικόπεδα πίσω που κάνετε την πρακτική σας κλπ. Πόσο λοιπόν δυσκολεύει το πράγμα όταν μετά βγεις στην παραγωγή και πρέπει να γίνεις ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας?
2: Δεν έχει σχέση καμία.
1: Ναι, καμία, προφανώς.
2: Επίσης έχει και μεγάλη διαφορά το όταν βγαίνεις, δεν σου λέω για επιχειρηματίας κατευθείαν, σου λέω για την πρώτη σου δουλειά σε γεωπόνος. Όταν τελειώσεις σχολή και βγαίνεις στον πραγματικό κόσμο και έχεις να συναντήσεις αληθινούς ανθρώπους με αληθινά προβλήματα και εσύ να πρέπει να τους τα λύσεις. Όταν ο άλλος, ας πούμε, έχει προβλήματα στην καλλιέργειά του και εσύ πρέπει να του το λύσεις αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εκεί είναι το δύσκολο.
1: Εκεί είναι το δύσκολο,
2: Και μετά ξεκινάει και όταν ξεκινάς να ανοίξεις δική σου επιχείρηση, αλλά αυτά πρέπει να τα έχεις βιώσει πριν.
1: Βέβαια. Αυτό σε κάνει, μάλλον η ενασχόλησή σου με το ανθοπολείο σε κάνει πιο, πώς να το πω τώρα, να είσαι πιο ασφαλής, να είσαι πιο σε μια περιορισμένη γκάμα της γλάστρας και του τεράριου στην προκειμένη περίπτωση. Δεν χρειάζεται να πας ως γεωπόνος σε ένα χωράφι, ας πούμε, και να διαχειριστείς μια ολόκληρη παραγωγή.
2: Είναι διαφορετικό το αντικείμενο. Εγώ διάλεξα να έχω το ανθοπολείο γιατί με ενδιαφέρει πιο πολύ το design, δηλαδή το δημιουργικό κομμάτι.
1: Η καλλιτεχνία και του δεν πράγματος,
2: μπορείς, ναι. Και δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Πρέπει να διαλέξεις τι θέλεις να κάνεις. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ και να πηγαίνω στο χωράφι και να είμαι designer και να ασχολούμαι και με τις γλάστρες και τα φυτά και τις συνθέσεις φυτών.
1: Ναι.
2: Πρέπει να διαλέξεις λίγο τι θα κάνεις. Και εμένα με κέρδισε πει πολύ αυτό.
1: Αν πρέπει τώρα να περιγράψεις το τεράριο με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή?
2: Φύση.
1: Φύση.
2: Φύση.
1: Πες μου τώρα τι θα έλεγε σε κάποιον, σε μένα δηλαδή, που θα σου πω δεν έχω καμία σχέση με τα φυτά, τα αγαπώ πολύ, δεν με αγαπάνε καθόλου.
2: Θα σου πω ότι αν τα αγαπάς και όντως θέλεις να μάθεις, πρέπει να προσπαθήσεις.
1: Τα αγαπώ να τα βλέπω.
2: Τα αγαπάς να τα βλέπεις σε άλλους ή σε σένα, για σένα?
1: Σε μένα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να τα συντηρήσω.
2: Γιατί
1: κάτι κάνω λάθος πάντα.
2: Αυτό σου λέω, δεν έχεις σωστές οδηγίες. Αν σου δοθούν σωστές οδηγίες και ξεκινήσεις με φυτά, τα οποία είναι εύκολα στη φροντίδα και σε συγχωρούν, θα πάρεις λίγο τα πάνω σου και θα προσπαθήσεις. Το θέμα είναι αυτό, να ξεκινήσεις με τα σωστά φυτά.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, για να κάνουμε εδώ practice. Η Γεωργία Οικονομοπούλου με κοιτάζει. Μου έφερες ένα πολύ ωραίο γλαστράκι εδώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πες μου τι φυτό είναι αυτό.
2: Είναι μια τυλάνσια.
1: Μια τυλάνσια.
2: Ναι.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο μοβ ροζ χρώμα. Αυτή είναι εύκολη στη συντήρησή της?
2: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολη.
2: Ναι, απλά
1: ναι.
2: Προσέχεις το πότισμα.
1: Το πότισμα.
2: Όταν έχει... Όταν έχεις...
1: ναι.
2: Θα σου το πω, είναι πολύ απλό.
1: Ναι, πες μου.
2: Όταν έχεις στεγνώσει το 25% της γλάστρας, τότε ποτίζεις. Βάζεις το δάχτυλό σου μέσα. Δεν γίνεται, παιδιά, αλλιώς.
1: Το χωματάκι.
2: Ναι.
1: Α.
2: Δεν θες να λερωθείς, πάρε ένα ξυλάκι.
1: Καλά, ναι, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
2: Και κοίτα το, κοίτα στο κέικ. Να είναι στεγνό.
1: Μάλιστα.
2: Μην το κοιτάτε και αφού γκράζεστε την κατάσταση. Λερώστε τα χέρια σας να δείτε αν θέλει νερό.
1: Α, μπράβο. Αυτή λοιπόν νομίζω ότι είναι η πιο σωστή συμβουλή που έχω ακούσει. Αν δεν λερωθείς λίγο, δεν θα καταλάβεις το καημένο το φυτό τι σου ζητάει.
2: Ναι.
1: Αυτό το ρέτσι που μου το έφερες εσύ, σε πόσο καιρό νομίζω ότι θα χρειαστεί πότισμα?
2: Ανάλογα τις συνθήκες του σπιτιού σου. Αυτό είναι ένα ακόμα λάθος που γίνεται. Αν
1: για
2: σου
1: πες,
2: πω εγώ σε πέντε μέρες, εσύ σε πέντε μέρες θα πας να το κοιτάξεις. Και μπορεί και να το ρίξει χωρίς να θέλει. Δεν το λέω. Δηλαδή το αποφεύγω γιατί είναι λάθος. Σωστό είναι να σου πω ότι όταν πιάσεις με το χέρι σου και δεις ότι είναι στεγνό. Πρέπει να είναι στεγνό.
1: Αν αρχίσει αυτό και κυτρινίζει και μαραίνεται κλπ. Δεν σημαίνει ότι θέλει νεράκι.
2: Όχι πάντα.
1: Όχι πάντα.
2: Μπορεί να σημαίνει ότι έχεις βάλει πολύ νεράκι.
1: Α, έχεις βάλει πολύ νεράκι. Μάλιστα.
2: Όταν βλέπεις ότι το φυτό κυτρινίζει, είναι λάθος πόντισμα.
1: Ναι.
2: Είτε πολύ είτε λίγο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό το εύκολο φυτό, λοιπόν, Σάντρα μου. Και πες μου, σε παρακαλώ, και να ακούσουν και οι ακροατές που είναι έτσι τα ίδια χάλια με μένα. Ποια φυτά, για να μην αποθαρρυνθούμε, είναι εύκολα να τα έχουμε στο σπίτι μας και να αντέχουν? Ποια είναι ανθεκτικά?
2: Θα σας έλεγα να ξεκινήσετε με πόθους με και φιλόδεντρα.
1: Πόθους και φιλόδεντρα.
2: Αυτά είναι τα πιο εύκολα, γιατί σε συγχωρούν αν ποτίσεις πολύ, σε συγχωρούν. Αν ποτίσεις λίγο, πάλι σε συγχωρούν. Αν τα ξεχάσεις 2-3 μέρες παραπάνω και έχουν κατσουφιάσει, πάλι σε συγχωρούν.
1: Πάλι σε συγχωρούν. Θα ρίξεις το νεράκι και θα επανέλθουν.
2: Ναι. Θέλετε το νερό που θα ρίξετε να κάνει όλο το χώμα υγρό.
1: Ναι.
2: Απλά να μην μείνει νερό μέσα στο κασπό μετά. Να το αφήσετε να στραγγίξει καλά και μετά να το τοποθετήσετε πίσω.
1: Μάλιστα. Αυτό που ήταν ως δείγμα παλιά, να κοιτάμε το πιατάκι της γλάστρας.
2: Ναι,
1: αν έχει νεράκι.
2: Αυτό είναι λάθος.
1: Λάθος, παιδιά. Ακούτε, λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και αυτό μια ολόκληρη επιστήμη. Που γι' αυτό την σπουδάζουν οι γεωπόνοι. Η Σάντρα Καραβασίλη, λοιπόν, γεωπόνος, με εξειδίκευση στην ανθοκομεία και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, μας μίλησε σήμερα για το τεράριουμ. Θα κάνει και 2 workshops το Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα. Πες που είναι ο χώρος σου.
2: Αρτέμιδος 89.
1: Αρτέμιδος 89. Την Κυριακή 12 με 2. Το 6 με 8 έχει κλείσει το σεμινάριο.
2: Ναι, κλείσει.
1: Δεν, το workshop δεν έχει άλλη δυνατότητα. Την Κυριακή.
2: Κάποια παιδιά προλάβετε.
1: Ναι. Ένας, δυο ακόμα. Εντάξει. Πάρτε τηλέφωνο και θα δούμε την τύχη. Αν ζητηθεί επανάληψη, επίσης η Σάντρα θα το κανονίσει.
2: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Μου άνοιξες ένα καινούριο κόσμο.
2: Και ό,τι χρειάζεσαι θα σε βοηθήσω να τα μάθεις όλα, γιατί φτάσω.
1: Ωραία.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Εντάξει. Χρειάζεται καταρχάς να ξεκινήσω να έχω φυτά.
2: Ωραία,
1: από εκεί ξεκινά.
2: Ξεκίνησες. Καλή αρχή.
1: Πώς την είπαμε αυτή, ναι?
2: Τηλάνσια.
1: Τηλάνσια. Λοιπόν, πρέπει να το σημειώσω, να το ξεχάσω. Η Γεωργία Οικονομοπούλου που χαμογελάει. Δεν είναι και πολύ μακριά από τη δική μου κατηγορία, ωστόσο. Ρύθμισε τον ήχο. Και εμείς αύριο στα μισά της μέρας θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Μίνα. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίτη, που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει.

0: δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, και το εννοούμε, ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σκηνάς είναι στην Αρνέα με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας. Θα συναντηθεί με τον κύριο Σκηνά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και, όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα τέρπη του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα τέρπη κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Γιωβομπέα, να είναι καυσυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για ιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να έχονται σοβαροί κίνδυνοι.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί, όπως ακούσαμε, οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα,
1: ναι,
4: για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
1: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφώς τα πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
4: Και δίνει να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ?
1: Ναι.
4: Τα συμπτώματα εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υγειογενή γαστρεντερίτιδα.
1: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα για τα, από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πειγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπεται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κυρία από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών, ναι, γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και τρεις ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
1: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση. Mm-hmm. Και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, mm-hmm, τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά τα πλημμυρικά,
1: τα στάσιμα,
4: mm-hmm, ακριβώς, ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πότε να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω να, λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μείνω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας. Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λύνει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι υπιότερο το, mm-hmm, φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρεία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρεία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρεία του νησιού με σκοπό την προστασία, με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπο χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ειδικός πόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Το πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη. Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητας της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς όπως θα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτσι περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης. Εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο του Τελεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Τελεμαΐδας, στο Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σίτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο Ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αφορμή είναι αυτή που είπες, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνας και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτεν του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως στην πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, πριν έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής, λοιπόν, η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τετελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τους διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδας, τον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άντρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τέχνη το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό. Ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο είχε επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μία πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική. Σε κλίμα κατάνοιξης πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του Γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν έσει ο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρέων στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα, και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά οι παραγωγοί της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσεις. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα να αμπελώνε σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Λίμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο και το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του Αεροπορίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπρόβατων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δουν τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσταθμιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν φάλει κανείς κινηματογραφικού τύπου στο Αεροπέδιο του Καθαρού, στην περιοχή της Κρητάς, αλλά και στο Ηράκλειο. Πέντε λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσταθμιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών.
0: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
2: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς, ολόκληρες περιοχές. Τις βουνοκοφές στα βουνά του Νομού Λαστείου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποιήσει κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι άρρωγος στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Βομπύρη, έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εμφύρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρος, συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχτηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας πάνε στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες τανικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρίστανε εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίας τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλθή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσον, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο, γιατί το χρησιμοποιούν, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Ναι. Τέλος πάντων, κατάφεραν να φελέξουν αρκετά, ναι, στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και, ναι, παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι, έτσι, είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάση Ογκώρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάση Ογκώρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάση Ογκώρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπτικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρος της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώτης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Πάμε στη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία. Ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Δεν έφτασαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κ. Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας από την περιοχή του παρεκκλησίου μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Και που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθό δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% και όλες τις σχολές όμως, έτσι, και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος, όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες, ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους, ο κύριος Δημοτήτου και ο Ρεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά. Είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κινικής, στη Στέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΒΡΟ. Στον ΕΒΡΟ είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10 χιλιάδες ευρώ ανάλογα το μέγεθος του οικισμού στον οποίο κάποιος μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10 χιλιάδες ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιος έχοντας τα πρώτα τυπικά κριτήρια της αίτησης του λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντως την μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβριο του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα υπηρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαίτερως θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια ημέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Ring News 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας, όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο ΕΞ αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά

0: στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών. Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον, κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε με καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις, ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
1: Τώρα, ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιου στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
2: Βεβαίως, και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη, και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
1: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρουμπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
2: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την ΟΑΣΚ.
1: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και, τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέθεσε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
2: Βεβαίως μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
1: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέσαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
2: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της ΠΝΙΚΑ, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο τούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
3: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφεραν με τη σειρά τους οι New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρύσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, βέβαια δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική.
1: Mm-hmm.
4: Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, mm-hmm. η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθηση που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και τη συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με τα έργα διασυνθεσιμότητας. Τώρα, συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή, για το θέμα του καλωδίου, τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, η ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία, οπότε μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άδειας και μετά η έκδοση της Ναύτεξ. Ιδιαίτερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα τέσσερα δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Vermeer, αλλά και το follow-up support για διάφορους οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση πάντως είναι θετική, γιατί πάντως ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
1: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήραστες για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε κ. Τσίπρα, ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό, απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο. Όπως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας και για τον ρόλο του Κογκρέσου. Είπε πως απέχουμε χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
6: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ. Έχει τη σημασία του, νομίζω, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
7: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρώτος σελίδα σήμερα. αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση Ποντίου Πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
6: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό. Διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
1: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική αδίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
8: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολο σε μερική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δείξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
10: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
9: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
11: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός. Δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα. Περιμέναμε περισσότερα. και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο,
7: ναι,
11: που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρυσό Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου Σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε τελετή και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι της Ελληνικός Χρυσός, το μεταλλείο των Σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία, και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρνία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοίς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
13: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
1: Βεβαίως, Χρήστος Αλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλοίς της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
14: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
15: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλοίς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλοίς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
16: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένοι με στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
17: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσσαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
18: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
19: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
18: Δεν βγήκαμε. Και τα έξοδα τρέχουνε.
20: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλοίες, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλοίες από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες. Μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθεσινή ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλλιευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ηχθιαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, σε επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
1: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε τους στο σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
21: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και, όπως είπε, και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιεύων.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μεικτό Όρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχ Παναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, με την αθωωτική απόφαση του Μεικτού Όρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς 1. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκαν χαρακτηρίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σέιφη Βαλεράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη, αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφου Βαλεράκη, φίλοι και συγγενείς.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφου Βαλεράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλεράκη, να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
0: Το παρακράτος το μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλεράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
2: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
3: πώς
2: να πω μόνο.
3: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
2: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
23: Ανακούφιση.
2: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
24: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
1: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σύφη Βαλεράκη, πάμε στην υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγκλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
25: Στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε 3 εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το πόθεν έσχεση τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες. Ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα, με πλασματικά βέβαια τιμολόγια, 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έχετε επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
4: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Mm-hmm. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
1: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Eric News ο κύριος Σακιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
4: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές. Σε ό,τι αφορά το δίζελ, υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο, όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο News Radio 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης. Έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος. Έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνησης κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
6: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
5: 2,2.
6: Βέβαια.
5: 2,2 μέσα στη μία Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λαβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν, και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ. Ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
8: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η Ρήτρα Διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμε είναι να υπάρξει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Γρηγόρη, τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
9: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 τρισεκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
10: Μάλιστα.
9: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συνδέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί, και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
0: Εδώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Ρ News Radio 105,8 Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
1: πολύ
10: υπάρχει
1: ωραία.
10: Απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
10: Και ακριβώς, γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ ίδιος με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, που ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβίση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβίση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβίσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
1: Μάλιστα.
10: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβίση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο στην εθνική κέντρο θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
1: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
10: Σίγουρα. Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι είχαν διαφωνήσει. Και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδι που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική. Δηλαδή να μην φαίνεται, κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
1: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθηση. Η γιατρός υποστηρίζει
25: μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με τη διαδικασία και αν τις είχε υποβάλει μέθη, ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφιξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ελπής, αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνιάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
1: Σοφία Φανούς, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
13: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την πίεση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο, ωστόσο δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βραβευσή.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. 2 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 7-όροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αναγνωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πώς ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτή τη πολυκατοικία.
1: Άρα αναζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
14: Σωστά. 3 είναι οι αγνώμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν 3 φορές τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφη πολυκατοικία, η πρώτη όροφη έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο, όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτιρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο, μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και 2 συλλήψεις. Εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση, που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
15: Όπως μετέδωσαν, Γρηγόρη, πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε λεωφορεία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Η Ουκρανική Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρί Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
15: Ναι, η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεί από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
16: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα.

0: Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από τη συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.

0: στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών αναλύτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, κατολόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρροτικά ορεινά, νότια άνεμη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό

0: εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλιφόρνια Dreaming, Bobby Womack στην επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο και το ραδιόφωνο δείχνει Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκη σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά. Και Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Τρεις τρόποι επικοινωνίας.

Ρουτ και το Elephant Gun. Κάτσε να θυμηθώ, 2006, περίπου εκεί, που απίστευτο, 20 χρόνια τραγούδι. Και έχω πέσει τώρα που λέτε πάνω σε ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW, που έχει σαν τίτλο «Τα σημάδια που προδίδουν έναν τοξικό άνθρωπο», και το περιγράφει πολύ ωραία, πολύ ωραία στην εισαγωγή της, που λέει ότι στις μέρες μας οι όροι «τοξικός άνθρωπος» και «τοξικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι, αναφέρονται σε ένα άτομο που θα βρει τρόπους να σε κατηγορήσει για όλα, να σε ελέγξει, να σε ακυρώσει ως προσωπικότητα και τελικά μπορεί να σε οδηγήσει στο να εγκαταλείψεις τον ίδιο στον εαυτό. Δυστυχώς, λέει, οι πιθανότητες να μην συναντήσεις στη διάρκεια της ζωής σου ένα τουλάχιστον τοξικό άτομο είναι απειροελάχιστες. Θα τολμήσω, λέει, να πω ότι ίσως έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις το Τζόκερ. Και αναφέρεται λοιπόν σε αυτά τα σημάδια. Εγώ κρατάω ένα από αυτά τα σημάδια, γιατί ξέρετε ότι το θέμα των ορίων είναι το αγαπημένο θέμα της εκπομπής. Και λέει πως οι τοξικοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με το ζήτημα των ορίων. Ακόμα και αν εσύ προσπαθείς να τα θέσεις, εκείνοι θα τα καταπατήσουν. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να σε κατηγορήσουν ότι δεν τρέχει και κάτι. Απλά εσύ είσαι πολύ ευαίσθητος. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Να παλεύεις να βάλεις όρια. Αλλά, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, τα όρια είναι το κλειδί πάντα. Καλησπέρα, μ' ανακούει.

Τα αδέρφια Τελιέ από τη Γαλλία, La Maison Tellier, έτσι λέγεται αυτό το group, αυτή η μπάντα που έχει επιρροές country και folk και φαίνεται στον ήχο της. Και τώρα Αυστραλία. Down to the Sea.

Γυρίσαμε αρκετά πίσω και είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά. Διάβαζα την εισαγωγή στο άρθρο της Ιωσήφινας Γρυβαία για το τι θα δούμε στην αυτή την εβδομάδα. Λέει ότι από την ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον μέχρι που θα τον οδηγήσει, λέει, και πιθανώς μέχρι το Όσκαρ, μέχρι και την κινηματογραφική επαναφορά του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, οι ταινίες, λέει, που κυκλοφορούν από σήμερα διαμορφώνουν μια ηχηρή εβδομάδα στις αίθουσες. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το prime time, το οποίο πετυχαίνει, λέει, να είναι αποτελεσματικά βρώμικο και δυσάρεστο σε σημείο που νιώθεις ότι έχεις διαπράξει κάποιο είδους παράβαση απλώς και μόνο επειδή το βλέπεις. Δεν παρακολουθείς απλώς την ταινία, νιώθεις ότι σε παρακολουθεί και εκείνη. Μάλιστα. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή του, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνα στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ερώτηση για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Να πούμε ξανά για αυτή τη γιορτή που έρχεται 16, 17, 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η γιορτή του κόσμου μας που κλείνει 25 χρόνια με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη με Imani, Tiwayo και Αλκιόνι. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 διοργανώνουν αυτό το τριήμερο στον φάρο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο Φάλιρο την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Και η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Θα χρειάζονται όμως δελτία εισόδου, οπότε για τις συναυλίες, οπότε λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα. Είναι μια μεγάλη λοιπόν ραδιοφωνική και μουσική γιορτή αυτό το τριήμερο που έρχεται. Οι εκπομπές θα βγαίνουν live από το booth εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, όπως και οι συναυλίες των Ελλήνων και των ξένων καλλιτεχνών θα ακουστούν ζωντανά στον αέρα. Καθημερινά η παραγωγή αλλά και θα υπάρχουν και καλεσμένοι, θα έχουν DJ sets. Και θα γίνουν και DJ sets με βινίλια, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παρασκευή είπαμε Tiwayo live, Σάββατο μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back to back party από τους παραγωγούς του σταθμού. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI, και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το show της Imani με τη συνοδεία ενός μουσικού και live με την Αλκιόνι και το συγκρότημά της που θα μας πει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί στο ραδιόφωνο. 25 λοιπόν χρόνια γιορτάζει ο κόσμος και το γιορτάζει το επόμενο Σαββατοκυριακό, το επόμενο τριήμερο. Είστε εκεί να γιορτάσουμε μαζί. Σας περιμένουμε. Να τα πούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε ευχές.

Woman Sisters, το All Around, το νέο τους τραγούδι. Με αυτό επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό. Και έβλεπα νωρίτερα πως ο Άντριου Γκάρφιλντ χρησιμοποιούσε το ChatGPT περίπου πως μια πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης. Νομίζω ότι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Ως που λέει ανέλαβε να υποδηθεί τον Sam Altman, τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της OpenAI, και όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Artificial του Λούκα Γκουαντανίνο, σταμάτησε λέει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Φοβήθηκα λίγο, είπε σε μια νέα του συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Άρχιζα λέει να αντιμετωπίζω την τεχνολογία με δυσπιστία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που μας ενθαρρύνουν να τη χρησιμοποιούμε δεν γνωρίζουν ακριβώς οι ίδιοι τις δυνατότητές της, και προσωπικά λέει το θεωρώ κάπως ανεύθυνο. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει ήδη από το Σεπτέμβριο στην εκπομπή του Jimmy Kimmel ότι εγκατέλειψε το ChatGPT αμέσως μετά την ταινία. Μάλιστα θυμήθηκε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2010, όταν μετά τη συμμετοχή του στο The Social Network σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Facebook.

Φυσικά παρά τις ανησυχίες του για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στο Hollywood, δεν πιστεύει ο ίδιος ότι οι ηθοποιοί θα καταστούν περιττοί. Η ανθρώπινη ψυχή, λέει, παραμένει ανθρώπινη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί του.

Και επειδή είναι η μέρα που μιλάμε για σινεμά, θέλω να σας πω για ένα podcast που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το βρείτε στο rteco.gr, στο νέο επεισόδιο podcast του Cinecast, που είναι διαθέσιμο λοιπόν μόνο στο Ερτέκο. Η Ντέπι Βρετού υποδέχεται την Ιρανή σκηνοθέτρια Σεπιντέ Φαρσί. Τη γνωρίσαμε στη χώρα μας από το ντοκιμαντέρ «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα», που προβλήθηκε πέρσι στις νύχτες πρεμιέρας και πήρε και το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Σήμερα είναι μία από τις τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες που αποτελούν την κριτική επιτροπή για το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στις φετινές νύχτες πρεμιέρας και η βραβευμένη δημιουργός μιλά στην Ντέπι Βρετού στο Cinecast, σε αυτό το podcast, για τη δική της διαδρομή από το Ιράν στη Γαλλία, όπου ζει σήμερα, τις ταινίες της, τον κινηματογράφο στη Γαλλία αλλά και στο Ιράν, όπου λέει υπάρχει ένα τολμηρό ελπιδοφόρο κύμα γυναικών δημιουργών ντοκιμαντέρ. Να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον.

LSB και Καλιούτσις, αυτό ήταν το El Cielo και είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 6, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαούντια Μάτολα. Λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 2η-5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Πολύ σημαντική αυτή η ημέρα, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά γενικώς. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, θα είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα. Και Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Χρήστος Βιουκλάκης επίσης και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για Bob Marley ξεκίνημα μέχρι να στο φθινόπωρο. Την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τις 6, Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Τζούκερος στον αέρα μας, Μπάιλα Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άλλο ένα απόγευμα παρέα με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 ραδιόφωνά σας.

Πάιλα, ένας χορός με τον Τζούκερο και χορό, όχι μόνο χορό. Θα βρεθούμε με DJ sets, με live, με όλες τις ομορφιές που θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κόσμος κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον Φάρο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Οι μέρες είναι Παρασκευή, Σαββατό και Κυριακή. Κλείνεις αυτές τις μέρες, δεν κάνεις τίποτα, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και θα βρεθούμε, θα είναι όλη η παραγωγή του κόσμου, από live εκπλήξεις, συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπρόσωπους του ραδιοφώνου, των επιχειρήσεων, back-to-back party με βινίλια από τους παραγωγούς του κόσμου. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα θα γίνουν μέσα σε τρεις μέρες στο αγαπημένο μας Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και οι εκπλήξεις είναι ότι θα παίξει live ο Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι του κόσμου και ήμανοι. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα θα γίνουν, γι' αυτό δεν μπορείς να κανονίσεις κάτι άλλο αυτό το τριήμερο, να τα λέμε αυτά, έτσι.

If I let you, my sisters, η έκπληξη της χρονιάς με αυτό το vintage ήχο σαν ακούς Motown πίσω στον χρόνο, οι ανεψιές και εγγονές τον Bobby Womack και Sam Cooke κάνουν αυτή την έκπληξη με ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, με μια ζωή που την έχουν περάσει από πιτσιρίκια να κάνουν backing vocals και να είναι σε περιοδίες μέσα στη μουσική όσο δεν γίνεται. Αυτό ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ Womack Sisters στο σήμερα, στο 2026, και πίσω στη δεκαετία 80 με τίμιο λούστρο 80s. Billy Ocean.

Caribbean Queen, το απόλυτο groove Billy Ocean που έκανε πολλές δουλειές πριν γίνει διάσημος. Λένε μάλιστα ότι έβαζε και οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκίνητα σε γνωστή εταιρεία. Ο Billy Ocean ευτυχώς έφτασε στη μουσική για να φτιάξει όλα αυτά τα ωραία του γκρουβάτα τραγούδια. Εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο στο πικ της καριέρας του. Θα τον γνωρίσουμε από κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος. 16, 17 και 18 είπαμε είναι το πάρτι για τα 25 χρόνια κόσμος και ο Τιουάιο είναι επίσημος καλεσμένος την Παρασκευή. Θα παίξει live. Θα ακούσουμε live το Electric Spanish και όχι μόνο, όλα τα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Τώρα βγήκε ο άνθρωπος. Και η μανία. Θα ρωτήσουμε τα διάφορα, τις απορίες μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στις συνεδρίες στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανέσταλλε η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγει από ντρόουν, ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη δύο Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridgeshire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

αέριο, νέοι κου σοφά. Βραζιλία, Βραζιλία. 7:25 είναι απογευματάκι, 5η 8 Οκτωβρίου, με τη θερμοκρασία που φαίνεται να ανεβαίνει και το φθινόπωρο να καθυστερεί. One and only Gabriels έρχονται στον αέρα μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας και ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου.

Ακούσαμε Γκέιμπριελ. Χρόνια πολλά να πούμε στον Μπρούνο Μάρς. Αυτό το τεράστιο ταλέντο που ξεκίνησε από πολύ μικρό παιδί. Κλείνει τα 41. Ο Μπρούνο Μάρς, Πίτερ είναι το όνομά του. Η μητέρα του τραγουδίστρια, ο μπαμπάς του μουσικός, που έπαιζε και πολύ Little Richard, άρεσε πολύ στον μπαμπά του η rock and roll. Και γενικά το rock and roll και έπαιζε, ήταν και έκανε τον Elvis μικρό ο Μπρούνο Μάρς και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και ήταν φοβερός ο Elvis. Μικρότερα 4 ετών, έτσι, να βλέπεις τον Μπρούνο Μάρς, ίδιο το πρόσωπό του, ίδιο πρόσωπο, ίδιος μινιατούρα Μπρούνο Μάρς να κάνει τον Elvis. Φοβερό, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε στη Χαβάη, μέσα στη μουσική, ήταν παιδί θαύμα, φαίνεται και πόσο παιδί θαύμα είναι τώρα. Μετακόμισε και είχε τις δυσκολίες του στο LA, πέρασε και από οικονομικά προβλήματα, είχε μια πορεία μέχρι να φτάσει στην επιτυχία, να φτάσει να πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους και να πάρει 16 βραβεία Grammy. Risk It All σε ένα μπολέρο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και σε περιοδία. Ήταν το 26, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε και πάντα έτσι όμορφα πράγματα. Περιμένουμε έτσι κάτι δυνατό όπως στο ξεκίνημά του.

Καλέξικο, Γκάμπι Μορένο και Αμπαρανόια. Αυτή κι αν είναι μια φοβερή παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Βέβαια, Viber. Κάνεις ένα search απλά, θα σου βγει Κόσμος Radio. Πατάς, στέλνεις μηνύματα. Έχουμε ολόκληρο παρέα και εδώ στο Viber. Και φυσικά, μέσα από το Messenger διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ακολουθείς σελίδες στα social media και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο, για μουσική, για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη. Και εσύ κερδίζεις προσκλήσεις. Θυμίζω και το Party Festival. Τριήμερο φεστιβάλ για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια Κόσμος. Στο ραδιόφωνο σου που ακούς τις μουσικές του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου δεν κανονίζεις τίποτε. Έρχεσαι εκεί. Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος και θα είμαστε παρέα με live μουσικές συζητήσεις, βινίλια και χαρά.

Μαργαρίτα, ακούσαμε από τον Έλβις, απολαυστικός Έλβις, σε οτιδήποτε τον ακούμε, αλλά το Surrender αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από Άννα Κάλβη.

Η Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει τον Roy Orbison. I drove all night. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ο Nick Cave έχει πει τα διάφορα αποτυχημένα, έτσι, μαζί με κάποια ωραία που έχει πει κατά καιρούς και λες τι ωραία που σκέφτεται και τι ωραία που απαντάει στους φανς του. Πετάει και δύο τεράστιες χοντράδες που τα σβήνει όλα, τα γκρεμίζει, πέφτουν όλα, διαλύονται και δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ. Για αυτό που είχε πει και είχε κράξει πολύ άσχημα τους Red Hot Chili Peppers, αλλά ήταν ο τρόπος. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και τη γνώμη σου ο καθένας. Ο τρόπος που λέει κανείς κάτι λέει πολλά. Για άλλη μια φορά έκανε ένα φοβερά άστοχο σχόλιο, έτσι, που δείχνει και πάρα πολλά για το τι έχει μέσα του κανείς και τον τρόπο που σκέφτεται. Σε μια ερώτηση που του είχε κάνει ένας θαυμαστής αν ο Warren Ellis ήταν η Yoko Ono του Nick Cave, ότι και καλά διέλυσε τους Bad Seeds, απάντησε ότι η Yoko Ono καλά έκανε και μπήκε και διέλυσε τους Beatles, γιατί είχαν φτάσει στην παρακμή τους και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν άλλο. Και μπήκε η Yoko Ono και εντάξει, αστεία το έλεγε αυτό, ηρωνικά. Και ότι πήρε ο καθένας τον δρόμο τους και έγραψαν αριστουργήματα. Και πολύ ηρωνικά είπε, φοβερά άστοχο και άκομψο, να πει ότι ο Λένον και οι άλλοι που δεν θυμάται τα ονόματά τους, ο Nick Cave, ξεχάσα τα ονόματα των Beatles γιατί είναι τόσο σημαντή, μόνο John Lennon. Που να λέμε τις αλήθειες μας, ότι τα τραγούδια που έχει γράψει ο George Harrison δεν τα γράφει ούτε στον ύπνο του, όχι μόνο ο Nick Cave, αλλά και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Γιατί δεν είναι ο Lennon και ο McCartney και ο Harrison τα τυπάκια που δεν θυμάται το όνομά του, Sonic. Αυτά να μην λέγανε. Καλά θα περνάγαμε όλοι.

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Con the radio, κόμμα μπλα ράδιο. Τροβαίρ στον αέρα μας, 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου, με θερμοκρασία να ανεβαίνει για λίγες μέρες. Θα πάμε χειμώνα, μάλλον, έτσι φαίνεται, θα δούμε. Καλοκαιρινός Χριστός Βουγιουκλάκης όμως φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα. Στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Messenger, Facebook, Viber, οτιδήποτε υπάρχει. Ό,τι υπάρχει σε social media, Κόσμος Radio, και στέλνεις τα μηνύματά σου. Ακούς και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένας ολόκληρος πλανήτης της μουσικής του ραδιοφώνου με όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι, όλη η ευκολία που χρειάζεσαι. Quiet Rebellion, Kelly Bush.

τίτλος στο άλμπουμ Κελιμπούς. Η Γκρέτα Γκέρουικ για την Μπάρμπι είχε τη φοβερή ιδέα να καλέσει την Μπίλι Άιλις. Μπίλι Άιλις και Φινέας για να γράψουν το τραγούδι για την ταινία Μπάρμπι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της ταινίας. Και είναι φοβερό πως η Μπίλι Άιλις παραμένει πάντα πιστή στο δικό της μουσικό περιβάλλον, στον εσωτερικό της κόσμο, στο πώς γράφει μουσική, στο πώς ξέρει να εκφράζεται μέσα από το δικό της κόσμο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλο το περιβάλλον αυτό που έχει η ταινία της Barbie. Κέρδισε ένα βραβείο Oscar βέβαια για άλλη μια φορά, φοβερή και εμφάνισή της μαζί με τον αδερφό της, συγκινητική, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή και είναι συγκινητικό γιατί είναι τόσο πολύ, έχει πολύ signature, έχει την υπογραφή της. Μέχρι και εκεί, στο ροζ περιβάλλον, έβαλε το σκοτάδι της, το όμορφο, το φωτεινό.

Και έτσι έδωσε τη δική της φωνή η Billie Eilish στην Barbie, που την έκανε να έχει βάθους με έναν τρόπο, να έχει λίγη κατάθλιψη, λίγο από το σκοτάδι της, το λαμπερό της Billie Eilish, και να σκέφτεται βαθύτερα με τον πάρα πάρα πολύ ωραίο στίχο της What Was I Made For, η χρυσή στιγμή της ταινίας Barbie. Και εδώ στη συνέχεια, πολλοί καλλιτέχνες που αλλάζουν τα ονόματά τους έτσι για να βάλουν τα καλλιτεχνικά, να είναι ας πούμε πιο εύεχα, να είναι πιο εύκολα. Τι πιο εύκολα, εδώ Hans von Schneengeloch, δηλαδή ούτε καν τον ένιαξε να έχει ένα εύκολο καλλιτεχνικό όνομα. Ένα αυτό το λες μία φορά, μετά δεν μπορείς να το ξαναπείς. Θέλει και συγκέντρωση για να το καταφέρεις. Schneengeloch. Draw me to you.

With a slow trembling bow, Hans von Schneengelo. Από την Ελβετία, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, ertaiko.gr, για να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Σε ανακαλύπτει ο κόσμος και τον ανακαλύπτεις εσύ, έτσι ακριβώς όπως ήθελε να τον ανακαλύψουν ο Bruce Springsteen. Φοβερό αυτό που έβαλε κάτω στο τραπέζι αυτό το ζήτημα, ότι κανείς μπορεί να τρέχει με ταχύτητα ή να προκαλεί με τη συμπεριφορά του γιατί θέλει να γίνει ορατός, επειδή στο σπίτι του κάποτε δεν ήταν ορατός, δεν τον έβλεπε ο πατέρας του, δεν τον έβλεπαν οι γονείς του, οπότε ένιωσε ότι πρέπει να γίνει, να έχει παραβατική συμπεριφορά για να γίνει ορατός. Αυτό το ένιωσε στα αλήθεια ο Bruce Springsteen, και δεν είχε παραβατική συμπεριφορά, αλλά την έγραψε σε ένα τραγούδι που έδωσε έμπνευση σε όλο τον πλανήτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6.

Ρόμπος από τη Χουλιέτα Βένεγκας. Κόσμος 93,6 είναι, απόγευμα 5ης 8 Οκτωβρίου, 8 παρα 25, Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, ρότριπ μουσικό και είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 8. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τα πράγματα δύσκολα για την Gen Z και για τον έρωτα και τις σχέσεις τα τελευταία χρόνια, που έχει γίνει το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρει κανείς. Όπως και το να φτιάξουν τη ζωή τους οι νέοι. Πάντως πίσω στο 1940. Εδώ Αλφρέντο Ντιάντζελες, η ορχήστρα, Χούλιο Μαρτέλ και Κάρλος Ντάντε ερμηνεύουν Σονιάρινα Δαμάς, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και ας έρχεται το μήνυμα από το μακρινό 1940, δύο άντρες λένε στις γυναίκες να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Κάπου εκεί κρυμμένοι στο πλήθος βρίσκονται οι πρίγκιπες που ενδιαφέρονται αληθινά για μια γυναίκα, που ξέρουν να φερθούν, που έχουν τρόπους, που ερωτεύονται αληθινά, ξέρουν να βγάλουν έξω μια γυναίκα, να την κάνουν ευτυχισμένη. Κι ας τους ψάχνει κανείς με μεγενθητικό φακό, υπάρχουν, έλεγαν τότε, και έρχεται από το παρελθόν το μήνυμα και τώρα. Σονιάρ, η νάδα μας να ονειρεύεσαι και τίποτε άλλο.

ζήσεις τον ιδανικό έρωτα και να βρεις τον τέλειο άντρα, τότε να ονειρεύεσαι μόνο, γιατί αν ξυπνήσεις από αυτό το όνειρο θα απογοητευτείς απίστευτα με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτό λένε ο Χούλιο Μαρτέλ και ο Κάρλος Ντάντε. Η China Woman πάντως, η Μισελ Γκουρίβιτς, το λέει αλλιώς. First six months of love. Ότι τους πρώτους 6 μήνες είναι ο έρωτας, μετά πέφτουν οι μάσκες. Πέφτουν τις περισσότερες φορές.

City, λένε οι Black Pumas, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, και ισχύει με έναν τρόπο. Η πόλη γίνεται, δυσκολεύει πολύ όσο περνάει ο καιρός, χτίζεται συνέχεια. Κάπως όλο αυτό σε κάνει να πείζεις η εικόνα με όλα αυτά τα κτίρια, κόσμος πολύ, σφασαρία πολύ, δύσκολη η πόλη τα τελευταία χρόνια. Something in the water. Κάτι να μας δροσίσει από την Dash Schultz.

Clocks, Buena Vista Social Club και Coldplay. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, βραδάκι Πέμπτης έρχεται 8 Οκτωβρίου. Ήταν η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Sunshine Day αυτές τις μέρες με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Έρχεται. Έρχεται και φεύγει. Τώρα δεν είναι εδώ, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Έτσι μαθαίνουμε. Θα το δούμε. Πέτρος Αδάμ σίγουρα θα είναι. Χρήστος Βουγιουκλάκης σίγουρα ήταν. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Αύριο παρέα σε 6. Φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't look any further. Με Σελέν Κοντζέλο και Λιάν Δε Χάβας. Λιάν Δε Χάβας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ και μας θυμίζει βέβαια τη δεκαετία του 80, όταν ο Ντένις Έντουαρτς και Σάιντα Γκάρετ έκαναν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είπα έτσι να έρθουμε να ξεκινήσουμε μελωδικά, ωραία, με χαμόγελα, με ωραία λιακάδα, με έναν ανοιξιάτικο καιρό έξω σήμερα 8. Οκτωβρίου του 2026, παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και ακούγοντας σήμερα το Don't Look Any Further, αφού καλωσορίσουμε όλους εσάς στην παρέα. Μου πήγε στο νου αυτό το τραγούδι. Πόσο κοντινή ήταν αυτή η εποχή και τόσο μακρινή. Θυμάστε, αυτό έλειπε να μην το θυμόμασταν. Fly like an eagle, Steve Miller. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, παλιές και νέες μελωδίες, και όχι μόνο, και το πάρτι που έρχεται την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Ίδρυμα Πολιτισμού, Κέντρο Σταύρων Γιάρχος.

Fly Like an Eagle. Βιαστήκαμε. Δεν είναι Steve Miller, αλλά είναι ο Seal. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια, από τον Steve Miller και την μπάντα του, Steve Miller Band, το ομώνυμο. Και φέτος κλείνει ούτε λίγο ούτε πολύ 50 χρόνια, φίλες και φίλοι. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, από τα 500 καλύτερα, όπως είχε ψηφιστεί πριν από χρόνια από το περιοδικό Rolling Stone. Λέγαμε νωρίτερα το ότι έχουμε πάρτι. Και έχουμε πάρτι, και όταν έχουμε πάρτι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε ένα πάρτι ό,τι και ό,τι. Έχουμε ένα πάρτι που γιορτάζει ο κόσμος 25 χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τρεις μέρες την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο. Γιορτάζουμε όλοι μαζί και πρέπει να γιορτάσουμε, φίλες και φίλοι, και δεν γιορτάζουμε μόνο, όπως ξέρετε, στα 25. Έχουμε γιορτάσει και στα 24 και στα 23 και με πάρτι και με events και στον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη και με χριστουγεννιάτικα πάρτι και με πάντα γιορτάζουμε και καλά κάνουμε και γιορτάζουμε, γιατί το ραδιόφωνο, όπως ξέρετε, είναι μια σχέση αμφίδρομη. Είστε εσείς, είμαστε και εμείς, βρισκόμαστε όλοι μαζί και περνάμε καλά. Έτσι λοιπόν θα γίνει και την άλλη εβδομάδα, με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με συναυλίες. Με συναυλίες θα έρθει η Μάνη να τραγουδήσει. Unplugged Acoustic, θα έρθει ο Τιγουάιο για πρώτη φορά, τον ακούμε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Θα γκρουβάρει ιδιαίτερα η Αλγιόνη. Και όλα αυτά θα γίνουν από την Παρασκευή με ζωντανές εκπομπές από το κόσμος στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο, και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή εννοείται. When I wake up in the morning, love, live από το Τιουάιο την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο θα έχει back to back party και με βινήλια. Δεν έχουμε να κουβαλήσουμε επικά πράγματα, δεν έχει να γίνει. Και συζήτηση και μια πολύ ωραία κουβέντα επίκαιρη. AI or not AI, and to be or not to be, right, lovely day στην κυριολεξία. Just one look at you. Δεν χαλάω άλλο το Χωσέ. James, Lovely Day. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

Lovely day, αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς. Τον είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Λέγαμε νωρίτερα για το Πάρτι του Κόσμος. Και φυσικά το Πάρτι του Κόσμος έχει, εκτός από τα τρία live που έχουμε πει, έχει και πολλά και ωραία πράγματα. Καταρχήν θα έχει εκθέσεις φωτογραφίας. Θα έχουμε ένα ανοιχτό τραπέζι με ένα θέμα που γενικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό το AI, Ornate AI. Ξέρετε, δεν είναι μια κουβέντα που τη λέμε έτσι στον αέρα. Ακούσαμε ένα τραγούδι και είναι AI. Σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα αυτό και ήδη έχει γίνει θέμα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην ζωή, την απλή ζωή, την καθημερινή ζωή του πολίτη, αλλά και στη μουσική βιομηχανία. Γι' αυτό τον λόγο θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και με εκπροσώπους του ραδιοφώνου, αλλά γενικά και του marketing, για να μιλήσουμε κατά πόσο αυτό το AI επηρεάζει όλους μας, επηρεάζει τη μουσική, επηρεάζει και εμάς ακόμα εδώ μέσα στο στούντιο και πολλά άλλα πράγματα που άπτονται του ραδιοφώνου. Και back to back party. Party θα έχουμε και βινήλια. Όταν έχουμε βινήλια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κόσμο που θα παίζει βινήλια. Και εκεί έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάρτι λοιπόν από τους παραγωγούς του σταθμού. Την Κυριακή έχουμε ένα acoustic radio show με την Ιμάνη. Θα έρθει η Ιμάνη να παίξει, μας κάνει αυτή την τιμή, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και την ανερχόμενη Αλκιόνη, που την έχουμε μάθει εδώ από το ραδιόφωνο, για να παίξει και να διασκευάσει αγαπημένα της τραγούδια. 25 χρόνια λοιπόν, και την Παρασκευή θα έχουμε τον Τιουάιο. Ο Τιουάιο αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει και ένα νέο single. Ο Τιουάιο που ούτως ή άλλως από πίσω κρύβεται ένας, δεν κρύβεται μάλλον, ο άνθρωπος είναι, τα λέει όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος παραγωγός, το που τον ξέρουμε όλοι. Μιλάμε φυσικά για τον Άντριαν Κεσάδα. Βρίσκεται πίσω από το Outsider και γενικά βάζει το χέρι του στις παραγωγές για έναν καλλιτέχνη που έχει γεννηθεί στο Παρίσι, έχει nickname The Young Old και μας παραπέμπει, όπως ακριβώς λέει και το όνομα, λίγο στο παρελθόν. Φαίνεται εδώ πόσο είναι Άντριαν Κεσάδα το κομμάτι. Όστιν, Όστιν, Όστιν, πόσο παραπάνω. Και τίτλος Όστιν από το Όστιν ο Κεσάδα και ο Τιουάιο. Καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Νέο σύγκλατο, Τιουάιο. Θα τον δούμε στο κόσμο, στο πάρτι μας.

Αν κάποιος δεν ξέρει, θα έλεγε ότι μας έρχεται από το Όστιν στην κυριολεξία ο TY. Ο TY όμως είναι γεννημένος στη Γαλλία, μας φέρνει τη Soul. Θα ακούσουμε όλες αυτές τις μελωδίες από τρία συνολικά άλμπουμ. Φαντάζομαι και κάνα δύο τραγούδια που μπορεί να είναι και έκπληξη. Όλα αυτά θα συμβούν την Παρασκευή, ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύνα Σταύρος Νιάρχος. Και αφού ακούμε από το Memphis, μάλλον και αφού ακούμε το Old Boy, όπως θέλετε πείτε τον The Young Old TY, πάμε να ακούσουμε και τον Chosen Child, όπως φωνάζουν τον AJ Jones. Από το Austin πάμε μια βόλτα στο Memphis. AJ Jones εδώ παρέα. Στο Gas Station παρέα με τον Big X, The Plank. 2, 10, 60, 66, 4, 29.

AJ Jones. Παρέα με τον Big X τα Blank. Κοίταγα χθες και διάβαζα βέβαια σήμερα την Ροζαλία που εμφανίστηκε στο Jimmy Fallon και μιλούσε με τόσο θαυμασμό για τους U2, για τον Bono, τον Edge και την παρέα του και για την συμμετοχή της Ροζαλία στο νέο άλμπουμ του των U2, το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι μου κάνει έτσι λίγο στο μυαλό αυτό που είχε πει και η Ντόλι Πάρτον, πόσο πολύ το διασκέδασε και πόσο πολύ χάρηκε όταν βρέθηκε μέσα στο στούντιο και ηχογράφησε παρέα με τον Bono. Αυτό βέβαια το ξέρουμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Bono και ο Edge, καθότι πια η Ντόλι Πάρτον δεν βρίσκεται επί τη ζωή. Εκείνοι ξέραν πολύ καλύτερα από όλους πώς ήταν να δουλέψουν μαζί με την Ντόλι Πάρτον, και στο επερχόμενο άλμπουμ θα ακούσουμε σίγουρα και αυτά τα δύο τραγούδια. Μέχρι τις 8.30. Ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια των U2. Street of Dreams.

Τζάλεν Γκόντα και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 34 λεπτά μετά τις 8. Πάντα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και μας κάνετε ακρόαση και πάντα περνάτε όμορφα ακούγοντας ωραίες μουσικές. Έχουμε το 210-60-64-29 που χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Από τον δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον Κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, ό,τι άπτεται του κόσμου, 24 ώρες το 24ωρο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και φυσικά μέσα από τα social media που τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνουν μέσα στα social media, να μπαίνετε, γιατί δίνουμε δώρα, προσκλήσεις, βιβλία, διαγωνισμούς. Και όταν κερδίζετε, πάντα αυτόματα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Λεγκόντα, λοιπόν, και πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Σκεφτόμουν λίγο σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες που ακούμε για τα 25 χρόνια του Κόσμος και για όλες αυτές τις μουσικές και τα τραγούδια που έχουν χαρακτηριστεί, αν θέλετε, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το Κόσμος. Ένα από αυτά, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν είχε έρθει και εδώ στο στούντιο, αλλά και την επόμενη χρονιά, το 2006, το 7, αν θυμάμαι καλά, είχε βρεθεί, όχι το 6. Ήταν στο κυποθέατρο του Παπάγου. Μιλάμε βέβαια για την Άγιο, όπου μαζί τότε με τον Down On My Knees και το Help Is Coming ήταν τα τραγούδια που έγιναν γνωστά και έγινε γνωστή η Άγιο στην χώρα μας. Η Νιγηριανή, η οποία γεννήθηκε στη Γερμανία.